0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6.

Somewhere over the rainbow. Αυτός είναι ο Ισραήλ Καμακαγουιγόλε, αν λέω χρωστά το επώνυμό του, αλλιώς ο Ιζ. Είναι ο πιο διάσημος και πιο αγαπητός μουσικός στην ιστορία της Χαβάης. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Έχει φύγει από τη ζωή από το 1997, αλλά έγινε και παγκοσμίως γνωστός με αυτή εδώ την ωραία διασκευή του Somewhere over the rainbow και το What a wonderful world μαζί, έτσι σε ένα mashup. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου. Είναι ήδη σχεδόν 5 λεπτά μετά τις 6. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές για να μας στάθει. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με το στούντιο, να μας πείτε μια καλημέρα, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, φτιάξτε καφέ, ετοιμαστείτε, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί.

5 days, 5 more days till summer από τον Lenny Kravitz. Δεν ξέρω αν έχουμε 5 μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Πάντως σίγουρα σήμερα δεν είναι καλοκαίρι. Λίγο χαμηλές θερμοκρασίες τώρα νωρίς το πρωί. Χαμηλές. Χαμηλές για την εποχή εννοώ, δεν είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Να δούμε αναλυτικά λίγο το καιρό. Σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας. Τα ξημερώματα θα σταματήσουν αυτές οι βροχές, αλλά αναμένονται, όπως και να έχει, θερμοκρασίες σήμερα στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 28, Θεσσαλία μέχρι 28, στην Ήπειρο μέχρι 26 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη μέχρι τους 23 μέχρι 25 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, θα φτάσει μέχρι 26 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Στην Αττική λοιπόν ενδέχεται να έχουμε κάποιες βροχές τώρα το πρωί, θα σταματήσουν λέει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26-27 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 16 αν είστε στα βόρεια προάστια, 17 βαθμούς αν είστε στο κέντρο της Αθήνας. Και αύριο αναμένονται βροχές στην Αττική και μεθαύριο και το Σάββατο. Αύριο βέβαια η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε βροχές, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις που βλέπω εδώ μπροστά μου. Ανατολή του Ηλίου έχει γίνει ήδη, είναι 10 λεπτά μετά τις 6. Η Δύση του Ηλίου είναι 33 λεπτά μετά τις 8 και σήμερα γιορτάζει η Λιδία, να πείτε χρόνια πολλά, και σαν σήμερα το 1944 γεννιέται και ο Τζο Κόκερ, έχει φύγει από τη ζωή βέβαια από το 2014, αυτός ο τραγουδιστής που όλοι έχει αυτή την αναγνωρίσιμη φωνή, όλοι τον αναγνωρίζουμε τη φωνή του, αυτή η βραχνή φωνή, έγινε παγκοσμίως γνωστός και από τις διασκευές που έχει κάνει σε κομμάτια των Beatles, αλλά κυρίως η φήμη του ξεκίνησε από το φεστιβάλ του Woodstock που είχε μια καθηλωτική ερμηνεία στο With a Little Help from My Friends. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Summer in the City, έτσι να είμαστε εναρμονισμένοι και με τον Lenny Kravitz που μιλάει και αυτός για καλοκαίρι. 14 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Doors, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, ίσως και όχι τόσο έτσι αναγνωρίσιμο, το Love Street. Θα το ακούμε με αφορμή ότι από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 2013, φεύγει τη ζωή ο Ρέι Μάνζαρεκ, ο θρυλικός κιμπορτίστας των Doors. Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα έτσι ενδιαφέροντα, περίεργα από το ημερολόγιο της ημέρας. Διαβάζοντα σήμερα το 1310, φτιάχνονται, λέει, για πρώτη φορά υποδήματα και για τα δύο πόδια. Και λέω, για κάτσε τώρα, τι σημαίνει, κοιτάει η Ελπίδα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πριν κυκλοφορούσαν με ένα παπούτσι, τι ακριβώς γίνεται? Όχι, δεν ήταν ότι κυκλοφορούσαν με ένα παπούτσι. Μέχρι τότε τα παπούτσια ήταν ευθύγραμμα και σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν και στα δύο πόδια. Δηλαδή δεν υπήρχε αριστερό και δεξί, ήταν ένα πράγμα. Το έβαζες και όπως καθότανε και το έπαιρνε το σχήμα του ποδιού σου με τη χρήση. Από το 1310 αποφασίσαν να κάνουν άλλο σχέδιο για το δεξί πόδι, άλλο σχέδιο για το αριστερό. Γι' αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη φορά σαν σήμερα, είπα και εγώ. Σαν σήμερα το 1830 γεννιέται ο διάσημος μυθιστοριογράφος Εκτόρ Μαλό. Οι παλιότεροι ίσως να τον θυμούνται, διότι τα αριστουργήματά του, το «Χωρίς οικογένεια» και το «Με οικογένεια», ήταν δύο μυθιστορήματα, αν θέλετε, που κυκλοφορούσαν πολύ και στη δεκαετία 70 και στη χώρα μας. Είχαν πρωτοεκδοθεί βέβαια το 1878 και μέχρι σήμερα έχουν μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. 1874, άλλο ένα περίεργο, ο Λίβαϊ Στράους κυκλοφορεί το πρώτο τζιν με κόπιτσες. Τότε στήχιζε 13 δολάρια η δωδεκάδα, να πάρεις 12 τζιν δηλαδή. Γιατί βάλανε κόπιτσες οι εργάτες της εποχής, μεταλλορύχοι, ξυλοκόποι, παραπονιόντουσαν ότι οι τσέπες σκιζόντουσαν γιατί έβαλαν τα εργαλεία και υπήρχε το βάρος των εργαλείων και σκιζόταν η τσέπη. Οπότε σκέφτηκε ο Λιβάι Στράους να τοποθετήσει εκεί πέρα κόπιτσες, να ενισχύσει δηλαδή τη τσέπη στα σημεία που δεχόντουσαν μεγάλη πίεση. Μάλιστα, εκτός από τις τσέπες, είχε βάλει και στη βάση του φερμουάρ, στον καβάλο, μια κόπιτσα, η οποία αφαιρέθηκε μετά γιατί συνειδητοποίησε. Επειδή οι καουμπόιδες και οι εργάτες τα βράδια, τις κρύες νύχτες, καθόντουσαν μπροστά από τη φωτιά για να ζεσταθούν. Και επειδή ο χαλκός της κόπιτσας ήταν ένας εξαιρετικός αγωγός θερμότητας και το μέταλλο πυρακτωνόταν γρήγορα από τις πλόγες και η Ελπίδα. Είναι αλήθεια αυτό. Με αποτέλεσμα να κουμπάει το δέρμα και ξαφνικά να έχεις έγκαυμα στην ευαίσθητη περιοχή. Αποφάσισε λοιπόν μετά αυτή η κόπιτσα να φύγει από το καβάλο. Για την ιστορία να πούμε ότι η πατέντα αυτή με τις κόπιτσες έληξε το 1891 και από τότε πολλές εταιρείες δημιούργησαν πολλά έτσι, τέτοια παντελόνια, παύλα από μιμήσεις Λιβάι Στράους.

συγκρότημα αυτή η Μπαλτούς. Θα τους δούμε και το καλοκαίρι 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού μαζί με τους Θίβεροι. Οι Μπαλτούς θυμίζουν πολύ Κρουάκπιν, αλλά νομίζω ότι είναι μια νέα βελτιωμένη έτσι, εκδοχή των Κρουάκπιν. Όχος, όχος, Βέρντες, 34 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε λίγα ακόμα έτσι περίεργα και ωραία από το ημερολόγιο της ημέρας. 1891 ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά σε κοινό την εφεύρεσή του, το κινετοσκόπιο, το οποίο υπήρξε και ο πρόδρομος του κινηματογράφου. 1902 η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τόμας Εστράδα Πάλμα γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της χώρας. 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ απογειώνεται από τη Νέα Γη για την πρώτη υπερατλαντική σόλο πτήση από γυναίκα πιλότο χωρίς ενδιάμεση στάση και την επόμενη μέρα προσγειώνεται στην Ιρλανδία. Και σαν σήμερα γενέθλια έχει ο Αλμπάνο, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, αυτός ο Ιταλός τραγουδιστής, ιδιαίτερα δημοφιλής και στη χώρα μας. Γεννήθηκε στο Τσελίνο Σαν Μάρκο της Νότιας Ιταλίας. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη σπάνια αυτή φωνή που έχει, η οποία εκτείνεται σε 4,5 οκτάβες. Διαβάζω ότι έχει παντρευτεί βέβαια και τη Ρωμίνα Πάουερ, έχουν χωρίσει. Διάβασα ότι είχε μια μεγάλη τραγωδία στη ζωή του, η μεγαλύτερη κόρη του Αλμπάνο και της Ρωμίνα Πάουερ, η Ηλένια Καρίζη, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον Ιανουάριο του 1994 στη Νέα Ορλεάνη της Αμερικής. Είχε πάει εκεί να κάνει κάποιες φωτογραφίες για τουρισμό. Θεάθηκε τελευταία φορά κάπου κοντά στη Νέα Ορλεάνη και εξαφανίστηκε την επόμενη μέρα. Η τύχη της παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα. Αυτή η υπόθεση στην Ιταλία αλλά και παγκοσμίως αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα μυστήρια. Δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Πάουερ, εντάξει, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ εκεί στη δεκαετία του 80, κυρίως με το Felicità.

Αυτή είναι η καλέξικο, να πούμε πάλι το κλισέ, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού. Πάμε λίγο ακόμα, ημερολόγιο της ημέρας, έχει πολλά σήμερα. 1934, εγένεια του νέου δημόσιου ψυχιατρίου στο Δαφνί. 1969, η τηλεόραση του ΑΕΡ συνδέεται μέσω ιταλικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου με το διαστημόπλιο Απόλλων 10 που κατευθύνεται προς τη Σελήνη. 1982 θεσπίζεται νομοθετικά η άδεια των 4 εβδομάδων το χρόνο και στην Ελλάδα. Και το 1992 έρευνα που γίνεται τότε σε 4 χώρες της ΕΟΚ δείχνει ότι το 27% των Ευρωπαίων δεν πλένουν τα χέρια τους όταν βγαίνουν από την τουαλέτα. Μ' αρέσει που ξοδεύουμε χρήματα για να κάνουμε έρευνες για το αν πλένουμε ή όχι τα χέρια μας όταν βγαίνουμε την τουαλέτα. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Ρενάτο Καροζόνε, ο θρελικός Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας, μαέστρος, υπήρξε από τους πιο πετυχημένους μεταπολεμικούς καλλιτέχνες, συνδύασε έτσι την παραδοσιακή ναπολιτάνικη μουσική με τη jazz, το swing, το rock and roll. Το πιο διάσημο τραγούδι του είναι ένα τραγούδι το οποίο σατιρίζει την προσπάθεια των Ιταλών τότε μετά τον πόλεμο να μιμηθούν τον αμερικανικό τρόπο ζωής, και είναι το «Tu vuoi fare l'americano».

Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Στα νέα της ημέρας είχαμε και αυτή την έντονη ουσμία αερίου χθες στα νότια προάστια και στο έτσι, παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Διαβάζω ότι όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής τουλάχιστον διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις εκεί τριγύρω. Είναι από αυτά τα περίεργα που θα μπουν και στο ημερολόγιο της ημέρας μετά από κάποια χρόνια. Θα λέμε σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 2026, μια έντονη οσμία αερίου πλανήθηκε πάνω από τα νότια προάστια της Αττικής και δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν. Να σας πούμε ότι από τις 2 το μεσημέρι σήμερα και μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου Αθηναίων να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες και να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας από τις 2 το μεσημέρι σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης Τρίτης 26 Μαΐου. Ετοιμαζόμαστε για ένα break, σε λίγο το ρολόι θα δείξει και ακριβώς μέχρι τότε goodbye.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, με κάπως έτσι λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες από τις προηγούμενες μέρες. Αναμένονται και βροχές σε πολλά έτσι μέρη της χώρας, κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και στην Αττική. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις μόνο, όχι βροχές. Θερμοκρασία εκεί μέχρι 26 βαθμούς, αλλά στην Αττική διαβάζω ότι το πρωί κυρίως αναμένονται τοπικές βροχές που θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια, έτσι μετά το απόγευμα προς τη νύχτα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17. Βροχές και αύριο στην Αττική, και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο. Βέβαια, αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει και η Λιδία. Πήρε τη χρόνια πολλά. Αν έχετε κάποια κυρία με αυτό το όνομα, μεταβιβάστηκε από εμάς τις ευχές μας. Εμείς εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτά στην Απογευματινή. Ελεύθερος Τύπος σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό quiz οικονομίας. Η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Εφημερίδα των Συντακτών, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών επιταχύνουν το κουκούλωμα. Καθημερινή, ως μη αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Μετά τον Τραμπ, επίσης στην Καθημερινή, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Στα νέα, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οι κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγαίους. Και επίσης τα νέα για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τέλος, ναυτιπορική, παράπλευρη απώλεια ή κατανάλωση, καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό. Στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια η θεά της pop, έχει κυριαρχήσει στη μουσική πάνω από 6 δεκαετίες, έχει κερδίσει Όσκαρ, Γκράμι, Έμι, Χρυσές Σφαίρες. Θυμάμαι κάποτε της είχαν διαβάσει, είχα δει μια συνέντευξή της, είχαν κάνει μια ερώτηση για τις πλαστικές, αν έχει κάνει πλαστικές στο πρόσωπό της, και τους απάντησε: δεν ξέρω τι σας αφορά, εγώ μπορεί να θέλω να βάλω το στήθος μου στην πλάτη μου, δεν σας αφορά καθόλου, ό,τι θέλω κάνω, δικιά μου είναι η ζωή, δικιά μου είναι το πρόσωπο και δεν θα δώσω δικό μου το πρόσωπο και θα δώσω αναφορά σε κανέναν. Και φυσικά μιλάμε για τη Σερ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946.

λίγα πράγματα για, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τη σημερινή ημέρα. Για να ξέρετε, έχουμε μερική προσωρινή τροποποίηση λεωφοριακών γραμμών 120, 124, 128, 140 και 205 που γίνονται στο Δήμο Γλυφάδας, γιατί εκεί γίνεται, λέει, εμποροπανηγύρι στην οδό Λαζαράκη. Οπότε θα έχουμε τροποποίηση των λεωφοριακών γραμμών που μόλις ανέφερα πριν. Επίσης έχουμε συντήρηση στο τμήμα της τηλεματικής. Ξέρετε, αυτό το σύστημα που δείχνει πότε έρχεται το επόμενο λεωφορείο, θα γίνει μια συντήρηση σήμερα το βράδυ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Οπότε δεν θα λειτουργεί αυτό το τμήμα των συστάσεις των λεωφορείων. Και έχουμε κυκλοφορία ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Δηλαδή ξεκίνησαν στις 5 και θα είναι μέχρι τις 9 για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών εκεί στην Θεσσαλονίκη. Tom Baxter, Tell Her Today θα μας πάει μέχρι να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Μπήκαμε έτσι και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο. 93,6. Φαντάζομαι το ξέρετε ήδη αυτό. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε κατά αποκλειστικότητα εδώ από τη συχνότητα του κόσμου το νέο άλμπουμ της Αλκιών, το Small Philosophies. Ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 του μηνός, αλλά τα ακούτε πρώτοι εδώ από τη συχνότητα του κόσμου, από αυτό το άλμπουμ, το Child Care.

0: just a bunch of kids.
1: Cosmos Classic.

Πάμε λίγο και στα δικά μας, τα του κόσμου. Ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι μας που είναι 30 Μαΐου. Ήρθε ένα μήνυμα πριν από λίγο από έναν ακροατή που λέει: είναι ελεύθερη είσοδος. Μήπως έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν θα έχουμε χώρο να χορέψουμε? Έχει τίποτα άλλο? Όχι, το Γκαζάρτε είναι πάρα πολύ μεγάλος χώρος και μια χαρά θα βολευτούμε όλοι. Άλλωστε, είναι η πέμπτη χρονιά που το κάνουμε και πιστέψτε μας, τα έχουμε μελετήσει όλα. Οπότε σημειώστε την ημερομηνία, είναι Σάββατο 30 Μαΐου στο Γκαζάρτε Roof Stage. Εκεί θα έχουμε και ένα live από την Ροζάνα Μάιλαντ και την Δεκαμελή Ορχήστρα της. Εκεί θα είμαστε και εμείς, η παραγωγή του κόσμου, να διαλέγουμε μουσικές, να βοηθήσουμε στο να χορέψουμε όλοι μαζί. Η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως είπα και πριν. Λίγο μετά τις 9 θα βρισκόμαστε εκεί στο Γκαζάρτε. Πριν από αυτό έχουμε και το Athens Jazz Festival και εκεί θα βρίσκεται ο κόσμος και συγκεκριμένα σε δύο βραδιές. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, που είναι και η μέρα έναρξης του φεστιβάλ με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου, που είναι μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival που γίνεται στην Τεχνόπολη. Αυτό είναι την Παρασκευή, η δεύτερη φορά που θα είμαστε εκεί στο Athens Jazz Festival, και το Σάββατο, την επόμενη μέρα, όπως ξέρετε, θα έρθετε στο Γκαζάρτε γιατί ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι μας. Quantic για τη συνέχεια, 45 λεπτά μετά τις 7, μαζί με την Alice Russell στο Traveling Song.

δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Διαβάζω, βλέπει άλλη μια μέρα ταλαιπωρίες η Αττική, με τον Κηφισό και πολλές οδικές πλευές στο κέντρο να έχουν έντονη συμφόρηση. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, στο ποτάμι η κίνηση των οχημάτων έχει ανασταλεί από το ύψος της Λένορμαρ μέχρι τη συμβολή με την Αττική Οδό. Λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση στο καθοδικό ρεύμα. Μεγάλες καθυστερήσεις επίσης στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος της λεωφόρου Καματερού και για περίπου 5 χιλιόμετρα στο καθοδικό ρεύμα. Στην Αχαρνών αργή κίνηση από την Αγίου Μελετίου μέχρι τον σταθμό κάτω Πατησίων. Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δεν το συζητούμε, εκεί πέρα πάντα γίνεται, υπάρχει τρομερό κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδίως νωρίς το πρωί, μέχρι το Μέγαρο Μουσικής τουλάχιστον. Ελευθερίου Βενιζέλου προς Καρέα και Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία 28 Οκτωβρίου έως και την Χρυσοστόμου στο ανωδικό ρεύμα. Αυτή είναι η δρόμη που θα αντιμετωπίσετε κίνηση αυτή τη στιγμή. Από το ημερολόγιο της ημέρας θα θυμηθούμε και πάλι τους Bee Gees, γιατί σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπιν Κιμπ από τα τρία αδέλφια που ήταν ο βασικός πυρήνας των Bee Gees. Στη ζωή αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνο ο Μπάρι Κιμπ. Ο Ρόμπιν έφυγε το 2012 σαν σήμερα, ο Μόρις Κιμπ έφυγε το 2003.

Πάμε λίγο Jack Saporetti και το Do It For Love. Πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί άλλωστε από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για τις επόμενες 2 ώρες έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Αυτά από μας για σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Bobby Hebb και διασκεύασαν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες καλλιτέχνες. Εδώ ο μεγάλος Frank Sinatra σε συνεργασία με τον μεγάλο Duke Ellington σε αυτό το δίσκο που έκαναν μαζί Francis A. and Edward Kaye. Σαν σήμερα το 1998 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Blue Eyes, η Chairman of the Board όπως τον έλεγαν, στην κηδεία του. Όχι, δεν έφυγε σαν σήμερα, σαν σήμερα κηδεύτηκε και έγινε μια λαμπρότατη κηδεία. Η παρουσία βεβαίως μεγάλων ονομάτων της show business ήταν κάτι αυτονόητο. Παραβρέθηκαν ο Τόνι Μπένετ, η Λάιζα Μινέλη, η Σοφία Λόρεν, ο Τζακ Νίκολσον, η Μία Φάρου, πρώην σύζυγος του Σινάτρα, η Φέι Ντάναουέι, ο Κερ Ντάγκλας, η Άντζι Ντίκινσον και άλλοι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Είναι 20 Μαΐου του 2026 και ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Το 2012, σαν σήμερα, φεύγει επίσης από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο ένας από τους δύο διδύμους των Bee Gees, ο Ρόμπιν Γκιπ. Έφυγαν και οι δύο πριν από τον μεγαλύτερο αδερφό τους. Είχε προηγηθεί ο Βενιαμίν της οικογένειας που είχε φύγει σε ηλικία μόλις 30 ετών, ο Άντι Γκιμπ. Ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα των Bee Gees ήταν ότι έκαναν αυτό το soundtrack παγκόσμια επιτυχία στην κορύφωση της εποχής της disco. How deep is your love από το Saturday Night Fever.

Τελειώνει λίγο πιο νωρίς νομίζω, γιατί είναι από 45 δισκάκι, αλλά μου αρέσει να το βάζω να τα ακούμε από αυτό και όχι από το μεγάλο βινήλιο. Σαν σήμερα το 1799 γεννιέται, το 1769 πρώτα γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου στην Επανάσταση του 1821. Η ψευδόνυμο είναι το Μιαούλης, το πραγματικό το όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1799 γεννιέται ο Νορέ ντε Μπαλζάκ, ο μεγάλος αυτός των γαλλικών γραμμάτων, και το 1806 ο μεγάλος της φιλοσοφίας, ο Τζον Στούαρτ Μιλ. Το 1818 σαν σήμερα γεννιέται ο Βίλιαμ Τζόρτζ Φάργκο, που συνίδρυσε την Wells Fargo, την περίφημη εταιρεία μεταφορών με άμαξες αρχικά και στη συνέχεια με τρένα και τράπεζα και όλα τα σχετικά. Ενώ το 1888 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλάντισλαβ Σικόρσκι, μέγας πολιτικός άνδρας της Πολωνίας. Και το 1908 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζίμι Στιούαρτ, ένας από τους μεγάλους στάρ του Hollywood και στάρ του Hitchcock σε πολλές ταινίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το Rear Window, που πάντα ήταν ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί είχε και την πρώτη εμφάνιση, τουλάχιστον για μένα, της γυναίκας που έγινε αργότερα πριγκίπισσα του Μονακό, της Grace Kelly. Μια και κρατάει αυτή η άνοιξη με βροχούλες και σχετική δροσιά, ευτυχώς για τη δροσιά. Αυτή είναι η περασμένη άνοιξη. Opus 34, νούμερο 2, Edward.

Μετά την Academy of St. Martin in the Fields που ερμήνευσε Edward Grieg, αυτός εδώ είναι ο Joe Cocker βεβαίως, και το κομμάτι που τον ανέδειξε στο παγκόσμιο κοινό. Είχε γίνει επιτυχία στη Βρετανία, αλλά όταν πήγε και το είπε και στο Woodstock, τότε έγινε κάτι σαν θρύλος. Γεννήθηκε σαν σήμερα στο Sheffield αυτός ο μεγάλος Άγγλος τραγουδιστής των blues και του rock, που όμως είχε τόσο soul φωνή που θα μπορούσαμε να πούμε και τραγουδιστής της soul. With a little help from my friends, λοιπόν. Αυτή ήταν η έναρξη της καριέρας του Joe Cocker, που κράτησε αρκετές δεκαετίες μέχρι το θάνατό του και ήταν πραγματικά θριαμβευτική. Θα το αφιερώσουμε ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής σήμερα, επέτειο της γέννησής του. Και σαν σήμερα, σαν σήμερα πηγαίνει στο νούμερο 1, πρέπει να είναι το 1967 αυτό εδώ το κομμάτι για 2 εβδομάδες. Δεν το ακούμε όμως στην πρωτότυπη εκτέλεση, το ακούσαμε πρόσφατα από τους Rascals. Ακούμε την εξαιρετική διασκευή που έκανε ο Marvin Gaye, Grooving.

να συμπληρώσω στο ημερολόγιο της ημέρας. Καλά σας είπα, 1967 ήταν νούμερο ένα αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr για την κατάληψη του νησιού. Και σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1931 ένας πολιτικός πρότυπο, που θα έπρεπε να είναι το πρότυπο και για τους πολιτικούς μας και εδώ και στην Κύπρο, ο Γιώργος Βασιλείου, πρόεδρος της χώρας από το 1988 ως το 1993. Έτσι, ένας μικρός φόρος τιμής στον Ρέι Μαντζάρεκ, τον Doors, που έφυγε σαν σήμερα το 2013. Στη διασκευή του αυστριακού Yonder Boy, Riders on the Storm. Η Καθημερινή γράφει: «Ως μη αγνώστου προελεύσεως, το Πρόταγκον σχολιάζει, θέλουμε να κάνουμε πυρηνικά εργοστάσια και δεν μπορούμε να βρούμε τι μυρίζει σε αυτό το λεκανοπέδιο». Μετά τον Τραμπ, ο Σίδινη της κοιτάλης των Πούτιν, είναι η λεζάντα της μεγάλης φωτογραφίας. Τα νέα γράφουν ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν και απογευματινή στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ. Οι εφημερίδες των συντακτών επιταχύνουν το κουκούλωμα με φωτογραφία Φλωρίδη, ο ριζοσπάστης παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους και ο ελεύθερος τύπος σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Το μανιφέστο συνταγές χρεοκοπίας με φωτογραφίες Ανδρουλάκη και Τσίπρα και η κόντρα τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η Political γράφει όλη η αλήθεια για τους Patriot, τη δημοκρατία ελίτ δίκες για πολιτικούς και στα οικονομικά φύλλα η ναυτεμπορική γράφει παράπλευρη απώλεια. Η γράφει όλη η αλήθεια για τους Patriot, τη δημοκρατία ελίτ δίκες για πολιτικούς και στα οικονομικά φύλλα η ναυτεμπορική γράφει παράπλευρη απώλεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ή η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή, σχολιάζει το Ιράν στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρκάραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Yes indeed, yes indeed. Strange feeling tonight. What's up? Change it all.

Μετά την τεράστια επιτυχία λοιπόν της εμφάνισής του στο Woodstock, ο Τζο Κόκερ στείνει μια μπάντα πολύ ωραία που την διευθύνει ο Λίον Ράσελ, ο περίφημος, με πολλούς backing vocalists, ολόκληρη χοροδία, μεταξύ αυτών είναι και η Ρίτα Κούλιτς, και κάνει περιοδία The Mad Dogs and the Englishmen, έτσι το προλογίζει στην άλλη πλευρά του δίσκου το Honky Tonk Women ένας εκεί εκφωνητής. Διασκευές κυρίως βέβαια, Beatles, Stones, Traffic, το τραγούδι αυτό είναι του Dave Mason, τον Traffic, το Feeling Alright, και κάνει μεγάλη επιτυχία. Αυτή η ηχογράφηση έγινε στο Fillmore East το 1970 στη Νέα Υόρκη στις 27 και 28 Μαρτίου. Η όλη ιστορία γίνεται και ταινία και προβάλλεται στους κινηματογράφους. Εδώ είναι ο κόσμος, 22 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Σονζελιζέ, η Ζάστρια Βευτικά, στο κομμάτι που είχε φτιάξει ο Τζον Ντασάν και είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στη δεκαετία του 70. Ο Σι παίζει έξυπνα το παιχνίδι της Κίνας και μετά τον Τραμπ υποδέχθηκε και τον Πούτιν, με τον οποίο έχει φυσικά μια πιο φυσιολογική συμμαχία, η αφύσικη είναι με τον Τραμπ, γιατί η συμμαχία μιας δικτατορίας με μια δημοκρατία. Θα μου πεις, ο Τραμπ πια την έχει καταστήσει, στις ΗΠΑ η μη δημοκρατία και κοντεύει να το αφαιρέσει και το ημί. Τέλος πάντων, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ θετικό είναι η ρίση ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις δεν πρέπει να είναι αντίπαλοι, αλλά πρέπει να είναι σύμμαχοι και εταίροι. Σύμμαχοι δεν θα είναι, αλλά τουλάχιστον εταίροι εμπορικοί. Αυτό κάτι υπόσχεται, έστω ως δήλωση. Ως πραγματικότητα θα δείξει.

Breeze and I από τον σαξοφωνίστα Willis Jackson. Το Protagon μεταφέρει άρθρο του Πολίτικο, Βρετανία, πως δεν κυβερνιέται αυτή η χώρα. Ο Κιρ Στάρμερ φαίνεται καταδικασμένος. Βουλευτές των εργατικών και δικοί του υπουργοί τον έχουν απορρίψει. Με πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας κατηγορείται από το κόμμα του και τους ψηφοφόρους ότι δεν κάνει για ηγέτης και ότι δεν κατάφερε να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Αν παραιτηθεί, θα είναι ο έκτος πρωθυπουργός της Βρετανίας σε 10 χρόνια. Όλοι οι προηγούμενοι επίσης δεν έκαναν, θα πω εγώ. Και ένας ακόμη που θα αποτύχει σε αυτό που φαίνεται ως μία από τις λιγότερο επιθυμητές θέσεις στην παγκόσμια πολιτική, όπως γράφει το Πολίτικο. Η τελευταία διαδρομή στο τρενάκι του τρόμου της Downing Street έχει προκαλέσει ενδοσκόπηση στη Βρετανία. Είναι η χώρα πλέον ουσιαστικά ακυβέρνητη? Υπάρχει κάποια μαγική φόρμουλα για να αναστρέψει την κατάσταση? Και το πιο σημαντικό της, το καλό συνέβη. Εντάξει, το Brexit συνέβη. Η άνοδος του λαϊκισμού, ο Φάραντζ, οι φαντασιώσεις για αναβίωση της αυτοκρατορίας, όλα αυτά είναι που οδηγούν σε μια παράνοια πολιτική, να το πω έτσι. Η Βρετανία, γράφει το άρθρο του Πολίτικο, μια οικονομία της G7 και πρώην παγκόσμια ηγεμονική δύναμη, δίνει όλο και περισσότερο την εικόνα χώρας με πολιτική αστάθεια και οικονομική στασιμότητα. Όπως και τόσες άλλες χώρες, επηρεάζεται από ό,τι συμβαίνει σε μεγαλύτερες οικονομικές ή στρατιωτικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία, και έχει επίσης μια σειρά από δικά της προβλήματα. Ένα πράγμα είναι προφανές, γράφει το Πολίτικο, ο Άντι Μπέρναμ, ο Wes Streeting ή όποιος καταλήξει να αναλάβει τη θέση στη συνέχεια, ίσως βρει τις ίδιες δυσκολίες με τον Κιρ Στάρμερ.

Κάναμε ένα άλμα στο χρόνο. Η δεκαετία του 80 ήταν μια δεκαετία μεγάλων επιτυχιών εμπορικών για τον Τζο Κόκερ και καλλιτεχνικών. Αρχίσαμε με το 1982 με ένα άλμπουμ που ήταν φόρος τιμής στη γενέτειρά του, το Sheffield, που βγάζει πολύ ατσάλι. Sheffield Steel λέγεται αυτός ο δίσκος, και αυτό που ακούσαμε βεβαίως είναι διασκευή στο κομμάτι, σε ένα ρέγγε κομμάτι του Jimmy Cliff, που πολλοί διασκεύασαν, αλλά ο Τζο Κόκερ μοναδικά. Λέγαμε χθες για την Ωρα Έφρον, να, ένα soundtrack στο οποίο συμμετείχε ο Τζο Κόκερ με το Blackbird, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι εδώ από, όχι το When Harry Met Sally, το Sleepless in Seattle είναι αυτό. Ωραία κομεντί με τον Tom Hanks και την Meg Ryan. A Wink and a Smile, Harry Connick Jr.

Λοιπόν, ο πόλεμος είναι απάνθρωπος, ο άνθρωπος γίνεται απάνθρωπος. Στον πόλεμο διαβάζω στην Βρετανική εφημερίδα, στην Telegraph, ότι υπάρχει μονάδα του Αμερικανικού στρατού με δελφίνια που λέγεται The Kamikaze Dolphin Unit. Τι κάνει? Τα δελφινάκια τα κακόμοιρα, με τίμημα προφανώς τη ζωή τους, εντοπίζουν τις νάρκες και τις κάνουν να εκρήγνονται ώστε να ελευθερωθούν τα στενά του ορμούς. Αυτός είναι ο σκοπός.

ωραίο, το διαβάζω στο mitsis.gr από την Alice Midwife. Το έχω ξανακούσει, αλλά εδώ περιγράφεται πολύ συγκεκριμένα. Όταν είσαι έγκυος, τα κύτταρα του μωρού μεταναστεύουν στο αίμα της μητέρας και στη συνέχεια επιστρέφουν στο μωρό. Ονομάζεται εμβριομητρικός μικροχυμερισμός. Για 41 εβδομάδες τα κύτταρα κυκλοφορούν και συγχωνεύονται προς τα πίσω και προς τα εμπρός, και μετά τη γέννηση του μωρού πολλά από αυτά τα κύτταρα μένουν στο σώμα της μητέρας, αφήνοντας ένα μόνιμο αποτύπωμα στους ιστούς, τα οστά, τον εγκέφαλο και το δέρμα, και συχνά μένουν εκεί για μια δεκαετία. Κάθε παιδί που έχει μια μητέρα μετά θα αφήσει ένα παρόμοιο αποτύπωμα και στο σώμα της. Ακόμα και αν μια εγκυμοσύνη δεν πάει σε πλήρη διάρκεια ή γίνει έκτρωση, αυτά τα κύτταρα εξακολουθούν να μεταναστεύουν στο αίμα της μητέρας. Έρευνα έδειξε ότι αν τραυματιστεί η καρδιά μιας μητέρας, τα εμβρυϊκά κύτταρα θα σπεύσουν στο σημείο του τραυματισμού και θα μεταβληθούν σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων που ειδικεύονται στην επιδιόρθωση της καρδιάς. Το μωρό βοηθά στην επισκευή της μητέρας, ενώ η μητέρα χτίζει το μωρό. Δεν είναι υπέροχο?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίο πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημο χορηγό του EuroLeague Final Four τη Αθήνα, presented by Etihad. Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
0: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Σαν σήμερα το 2010 ο Paul Weller, αυτός ο καταπληκτικός μουσικός που έφτιαξε τους Jam, τους Style Council και μετά έκανε τεράστια solo καριέρα. Αυτό ήταν το δεύτερο άλμπουμ της solo καριέρας του, το Wildwood. Τιμάται με το prestigious Ivor Novello Award. Ο Ivor Novello ήταν μεγάλος, πώς να το πω τώρα, αντίστοιχο δικό μας. Ήταν ένας από τους θεμελιωτές της βρετανικής μουσικής σκηνής στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, του 20ου. Πήρε λοιπόν ένα Lifetime Achievement Award, ένα βραβείο για τη συνολική του παρουσία, και δικαίως και άλλα τόσα έπρεπε να πάρει. Εδώ είναι ο Κόσμος, 6 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Σήμερα γιορτάζει η Λίδα, να της πείτε χρόνια πολλά, και η Λιδία. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και το 1986 ο Τζο Κόκερ βγάζει ένα άλμπουμ με τίτλο απλώς το επίθετό του, Κόκερ. Έχει μια μεγάλη επιτυχία μέσα και ένα αριστούργημα αυτή τη διασκευή του κομματιού του Marvin Gaye.

Γράφει ο Ανέστης Μπαλαμπάνης στο Facebook: δεν έκανε κανένα λάθος το μαράκι όταν από νωρίς άρχισε να μιλάει για τις αμβλώσεις. Δεν έκανε λάθος όταν συνέχισε με τα περί λαθρομεταναστών. Ήταν λίγο μετά που ο ανταποκριτής του Κρεμλίνου στα κανάλι του Ρώσου εμφανίστηκε με τον μπλουζάκι «Δεν έχω οξυγόνο». Από τότε φάνηκε πως τα δύο talking points είναι αυτά που περισσότερο σπρώχνει το Πουτινιστάν για να γοητεύσει το ακροδεξιό κοινό μαζί με την αμφισβήτηση των εμβολίων και το «θα σας καθαρίσουμε». Τώρα πλέον το πράγμα είναι επίσημο και φαίνεται πως κανείς δεν ενδιαφέρεται να διαψεύσει καν πως από πίσω βρίσκονται τα ρούβλια. Οι ρωσοψέκες που τους πέφτει μπόσικη η δημοκρατία της Ευρώπης εμπρός στη δυστοπία του δικτάτορα εισβολέα βρήκαν το ρωσικό κόμμα που πάντα λιγουρεύονταν.

Το πιάνο είναι του Bill Evans. Η τρομπέτα είναι του Chet Baker. Το φλάουτο του Herbie Mann. Το βαρύτερο σαξόφωνο του Pepper Adams. Η κιθάρα του Kenny Burrell. Το μπάσο του Paul Chambers. Τα drums του Philly Joe Jones. Από ένα δίσκο που λέγονταν Chet. Αυτός είναι ο Chet Baker.

γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή, Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτοσυντήρηση. Η αυτοπεποίθηση του Μητσοτάκη να προκαλεί την προσωπική του σύγκριση με τα υπόλοιπα πρόσωπα επί σκηνής δεν δικαιολογείται τόσο από το ηθικό του δικού του κόμματος. Στην αρένα του συνεδρίου δεν εμφανίστηκε ένας οργανισμός με πίστη και σφρίγος. Οι πιο περίοπτες από τις κεφαλές της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν κυρίως για αυτό που δεν θέλουν να είναι το κόμμα, όχι για αυτό που θέλουν να γίνει στο μέλλον. Μίλησαν για την ιστορία του, τις αρχές και το DNA και όχι για την υπέρβαση και τη μεταξέλιξή του. Ο κομματικός πατριωτισμός όσο εμφανίστηκε κοιτούσε προς τα πίσω. Make Νέα Δημοκρατία Great Again. Προς τα πίσω κοίταξε αναγκαστικά και το επίσημο αφήγημα με τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του να επενδύουν στον απολογισμό. Το κόμμα έπρεπε να θυμηθεί τα επιτεύγματά του στη διακυβέρνηση τώρα που έχει αρχίσει να δίνει την εντύπωση ότι την κουβαλάει σαν βάρος. Αν έπρεπε κανείς να το συνοψίσει σε μια φράση, θα έλεγε ότι αυτό ήταν μάλλον ένα συνέδριο αυτοσυντήρησης παρά αντεπίθεσης. Από πού λοιπόν πηγάζει η προσωπική αυτοπεποίθηση του Πρωθυπουργού, αν όχι από τη δική του καχύποπτη οικογένεια? Πηγάζει φυσικά από τους αντιπάλους. Εκπορεύεται από την επίγνωση ότι έχει απέναντί του μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, έτοιμη να διασπαρεί κι άλλο στους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Η αυτοπεποίθηση προέρχεται από τη βεβαιότητα ότι ο πιο χαρισματικός από τους αντιπάλους του Μητσοτάκη έχει χάσει από αυτόν δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, μάλιστα, διαλύθηκε και ο μόνος του τρόπος για να προκαλέσει σήμερα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης είναι να συζητάει δημόσια για το τι θα είχε κάνει διαφορετικά πριν από 11 χρόνια. Ο λιγότερο χαρισματικός από τους αντιπάλους δεν έχει ούτε αυτόν τον τρόπο να συγκινήσει, ούτε μπορεί να χτίσει μια πλειοψηφία που θα συνέχεται από την προσδοκία. Άρα, δεν είναι πιστική η γραμμή ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν είναι αποστομωτική. Ναι, αλλά η αποστόμωση δεν είναι το πιο ευχάριστο μέσο πειθούς. Στο παραβάν, εκτός από τις προσδοκίες και τις έλογες ανησυχίες, μπαίνουν κι άλλα πιο ατίθασα συναισθήματα. Μπαίνει και το συνέστημα που μπορεί να αναδυθεί όταν σου δείχνουν με το δάχτυλο ένα μονόδρομο. Μπορεί να αισθανθείς ότι απειλείται η ελευθερία σου, ότι σε εγκλωβίζουν πατερναλιστικά σε μια καθώς πρέπει συστημική επιλογή χωρίς επιλογή. Μπορεί να αισθανθείς ότι πρέπει να αντιδράσεις.

can leave your head on, το τραγούδι του Randy Newman που όταν το διασκεύασε ο Joe Cocker έγινε τεράστια επιτυχία, γιατί συμμετείχε βέβαια στο soundtrack της ταινίας 9,5 εβδομάδες και ήταν η σκηνή του striptease και πώς να το κάνουμε, έμεινε στην ιστορία. Αυτό ήταν στον ίδιο δίσκο που λέγαμε πριν, το δίσκο Cocker, όχι στη live εκτέλεση βεβαίως. Και την επόμενη χρονιά, το 1987, ο Joe Cocker κάνει μία ακόμα μεγάλη επιτυχία με ένα κομμάτι παλιό, διασκευασμένο από πολλούς, αλλά το λέει πολύ ωραία, Unchain My Heart.

0: σαξόφωνο στο original ήταν του David Fathead Newman. Ο Ray Charles το πρώτο είπε αυτό το κομμάτι, μετά το είπε και Trini Lopez. Πιο σύγχρονη διασκευή από τον Joe Cocker βεβαίως. Διαβάζω το σχόλιο του Γκρου στο Twitter μετά από την πάνω σε ένα άλλο tweet. Την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά 5 βουλευτές: Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και Ζεϊμπέκ, ανεξαρτητοποιούμενοι μία μέρα πριν από την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή. Οι αποχωρήσεις συνδέονται άμεσα με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τόσο καιρό γράφει, δεν μπορούσαν να ενωθούν με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχαν αγεφύρω το χάσμα, και τώρα θα ενωθούν και οι δύο υπό τον Τσίπρα, που τους έβγαλε όλους υπονομευτές και ανίκανους για να ξαναφτιάξουν το ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα. Can't make this shit up.
1: Let's do it.

γράφει ο Παντελής Μπουκάλας στην Καθημερινή. Η λύπη, ο θυμός και η ακρίβεια. Ήταν λοιπόν υποχρεωμένος από τα πράγματα ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί στην ακρίβεια και να δηλώσει όχι απλώς ενημερωμένος αλλά και λυπημένος και θυμωμένος. Και ωστόσο με τρεις λέξεις σε ένα βαθμό, ο κύριος Μητσοτάκης σχετικοποίησε το θυμό του, σχετικοποιώντας κατά συνέπεια και την ισχύ του μηνύματός του προς την αγορά. Αν όντως έστειλε. Οι καταναλωτές πάντως, γράφει ο Παντελής Μπουκάλας, άσχετα με το κομματικό τους φρόνημα, νιώθουν το θυμό στην απόλυτη τιμή του. Και ας γνωρίζουν ότι ο Υπουργός Υγείας επιμένει στην παραψυχολογική γνωμάτευσή του, με την οποία καταλογίζει μιζέρια και μύρλα σε όσους δεν συμμερίζονται την ιδέα του πως ζούμε σε μια Ελλάδα ζάχαρη. Και ας χρησιμοποιήσει ανάλωθη ο κ. Μητσοτάκης τον ισχυρισμό πως η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, άρα αναπόδραστο. Ποια παγκοσμιότητα άραγε επιβάλλει να καμαρώνει η Ελλάδα για την τιμή της βενζίνης της, την ένατη υψηλότερη στον κόσμο και τρίτη στην Ευρωζώνη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία, όπου ως γνωστόν οι μισθοί δεν είναι ακριβώς ελληνικοί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Τεχεράνη. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Xi Jinping στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες μέχρι τις 3/8 υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην Κρήτη που δήλωναν ξένες περιουσίες ως δικές τους, προχωρώντας εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ διέριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν φορτηγό για να σπάσουν το μηχάνημα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τα ξημερώματα οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Forget the price tag. Ξέχνα την ετικέτα με την τιμή. Αυτή είναι η Jessie J. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1972 όχι ο B.O.B. που ήταν που ραπάρισε εδώ, αλλά ο Busta Rhymes που εδώ συνεργάζεται με τη Mariah Carey. Give it to me.

Γράφει ο Γιάννης Αργυρόπουλος στο Facebook. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας βγάζει δύο ισχυρούς πόλους για την επόμενη μέρα του ακλόνητου προσώρας πρωθυπουργού. Τον Νίκο Δένδια, που αντιλαμβανόμενος την κρίνια των λαϊκών δεξιών για τη στροφή του κόμματος προς το κέντρο, ανέλαβε να αντιπροσωπεύσει τη συντηρητική πτέρυγα του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και των οικοκυρέων στη soft μορφή της, μακριά από τις άναρθρες κραυγές των Γεωργιάδηδων και τις αχλαμάρες των Σαμαρικών. Και τον γάτο με πέταλα Κυριάκο Πιερακάκη, που έχοντας θητεύσει στη μεγάλη του Πασόκ σχολή και εκμεταλλευόμενος τις διασυνδέσεις που στείνει σε Ελλάδα και εξωτερικό, περνά αθόρυβα και σταθερά τη συνέχεια του κεντρώου χώρου που εκφράζει ο σημερινός πρόεδρος.

γράφει ο Πάσχος Μαδραβέλης στην Καθημερινή, φυλάκιση αντιπρόνοιας. Η πολιτεία πάντως έκανε το καθήκον της. Η αστυνομία συνέλαβε και στις δύο περιπτώσεις τους γονείς και η δικαιοσύνη το τερμάτισε. Ποινή φυλάκισης 16 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές στους γονείς των 6 παιδιών που έμεναν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό άθλιες συνθήκες υγιεινής. Το δικαστήριο καταδίκασε το ζευγάρι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στην πλημεληματική της μορφή. Πάλι καλά να λέμε που ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης δεν μετέτρεψε και αυτό το αδίκημα σε κακούργημα. Θα γίνουν τώρα αυτά τα 6 παιδιά, μάλλον θα μείνουν παρκαρισμένα σε κάποιο νοσοκομείο μαζί με τα υπόλοιπα 1.300 κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στα νοσοκομεία όλης της χώρας με εισαγγελική εντολή. Λόγω της σοβαρής έλλειψης προνοιακών δομών, τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε προσωρινά καταφύγια. Ευτυχώς, με τις άκνες προσπάθειες της κυβέρνησης, όλα τα νοσοκομεία καλοποιίζονται. Τουλάχιστον τα παιδιά δεν θα ζουν σε μουντό περιβάλλον. Στα σοβαρά τώρα, καταλήγει ο Πάσχος Μαδραβέλης. Αυτά τα περιστατικά και όσα θα αποκαλυφθούν δείχνουν τα τεράστια ελλείμματα στο κράτος πρόνοιας, είτε στο σκέλος της φτώχειας των οικογενειών, είτε σε αυτό της ψυχιατρικής παρακολούθησης κάποιων γονέων. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Όλα τα άλλα είναι για το τηλεθεαθήνε.

αυτή είναι η μεγάλη Έτα Τζέιμς που διασκευάζει Rolling Stones. Το περίφημο Miss You. Ο Κυριάκος Μπερμπερίδης γράφει: δεν είναι καθόλου τυχαίο που και τα τέσσερα φιντάνια της ακροδεξιάς Βελόπουλος, Νατσιός, Καριστιαλνού και Λατινοπούλου έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη, μια πανέμορφη πόλη με αέρα άλλοτε κοσμοπολιτισμού και τώρα έχει αέρα κοσμοπολιτισμού, την επισκέφθηκα πρόσφατα, ένα πραγματικό σταυροδρόμι πολιτισμών με πλούσια κάποτε εβραϊκή παροικία που στο πέρασμα όμως του χρόνου κατέληξε δυστυχώς να διαφεντεύεται από άνθιμους ψωμιάδιδες, ψεκασμένους συνωμοσιολόγους, πουτινολάτρες, φανατικούς χουλιγκάνους και στοιχεία του κοινωνικού περιθωρίου. Το γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας κατέγραψαν εκεί και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμών επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Γκέτο Λέτο. Αυτός είναι ο μεγάλος Barry White. Old school φιλελές, γράφει στο Twitter για το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησαν να αλλάξουν την Ευρώπη και τελικά αλλάζουν αρχηγούς, όνομα και γραφεία. Και ο Στέφανος Κασιμάτης στα νέα γράφει: η Καριστιανού φωτογραφίζει το όνομα του κόμματός της. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονό μας. Κατά συνέπεια, το κόμμα της θα λέγεται αλίμονό μας. Εξάλλου, το ελπίδα δεν είναι πολύ μπανάλ.

Αυτή είναι η περίφημη Σέριλιν Σαρκισιάν, έτσι λέγεται η Σέρ κανονικά. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Αυτή είναι μία από τις πολλές της επιτυχίες, Αϊθαλής. Διαβάζω διάφορα σχόλια. Μια κοινωνία που ετοιμάζεται να ξαναπιεί το ίδιο, αν όχι χειρότερο δηλητήριο, βαφτίζοντας το Ελπίδα, γράφει ο Λεωνίδας Καστανάς. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο δημοσιογράφος, έκανε μια δημοσίευση που παραλληλίζει τον Τσίπρα με τον, μάλλον τον καλεί να πάρει την κληρονομιά του Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Εντάξει τώρα, η Μιλωνού τον άντρα της με τους προγραμματευτάδες, μόνο κοινά δεν έχει με τον Παπαγιαννάκη. Και μέσα σε όλα διαβάζω, στην αυτεμπορική συνελήφθη 63χρονος που οδηγούσε αντίθετα στον δρόμο χωρίς άδεια οδήγησης, σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις.

τελευταίο για σήμερα της Χριστίνας Πουτέτσι από το Πρόταγκον. Ποιος θα κάνει τη λάτζα στον ελληνικό τουρισμό? Αγαπάμε τον τουρισμό ως κλάδο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που ακολούθησε τους χαιρετισμούς της εκδήλωσης του ΣΕΤΕ, για να προσθέσει ότι η ελληνική οικονομία δεν ζει μόνο από τον τουρισμό, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον τουρισμό και για τον τουρισμό. Ο στόχος είναι η εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, υπογράμμισε. Το κράτος έχει τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, γράφει η Χριστίνα Πουτέτσι. Οι ιδιώτες το επιχειρήν. Ποιος λοιπόν θα κάνει τη λάντζα που απαιτείται ώστε να ευθυγραμμιστεί το όραμα και η αξία ενός κλάδου που έχει τόση σημασία όχι μόνο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και για την εικόνα της χώρας ξεχωριστά με την πραγματικότητα? Η λέξη λάντζα αναφέρεται στη δουλειά υποδομής που είναι απαραίτητη ώστε το τουριστικό οικοδόμημα ή ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας με το πολλαπλασιαστή και το ισχυρό αποτύπωμα στην απασχόληση να εξελιχθεί στην κατεύθυνση που όλοι ευαγγελίζονται. Είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, ότι θα έχουμε ίσως αύξηση του last minute booking, και το Πρόταγκον σχολίασε αν το last minute είναι το καλό σενάριο. Όχι, ναι. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με την Peggy Lee στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και εμείς, μισό να πιω νερό.
0: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τούτι φρούτι δεν είπε όμως. Αντριάνα Τσολεντάνο από τις πρώτες έτσι ηχογραφήσεις του και επιτυχίες. Μπονασέρα σινιωρίνα, μπονασέρα και από εμάς εδώ στους 93,6. Καλή σας ημέρα κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτησες. Ακούτε Κόσμος, ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη και το Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Θα ακούσετε δηλαδή μέχρι τις 12 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο. Αντριάνο Τσολεντάνο που θύμισε λίγο εδώ τον Ρενάτο Καροσόλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, εποχή, την εποχή του rock'n'roll, του ιταλικού rock'n'roll.
1: Τον μιμήθηκε και λιγάκι στην αρχή. Πιο μεγάλο ο Καροσόλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 2-10. Μάλλον να αφήσετε το τηλέφωνο να πούμε καλύτερα ότι
0: δεν προλαβαίνουμε το σκόσμο. Ναι, χαμός.
1: Να πούμε τα social media τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και δεν τα ξεχνάμε. Κόσμος 936 Facebook και Instagram και βεβαίως. Το μας κατεβάζετε όσοι δεν έχετε το Viber και συνδέστε με το Κόσμος, το Κόσμος Radio και από εκεί μας βρίσκετε, μας ρωτάτε, μας μιλάτε, μας καλημερίζετε ή ό,τι θέλετε, τέλος πάντων μας το στέλνετε και μέσω του Viber, αλλά και ακούτε το Κόσμος αν δεν έχετε καλή ακρόαση ραδιοφωνική, ακούτε μέσα από το Κόσμο, από το Earth Echo, από εκεί ακούτε το Κόσμος, το Κόσμος Jazz, τις εκπομπές στα On Demand, ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, από το πρόγραμμά μας, κατεβάζετε το Earth Echo στο smartphone σας ή στο tablet σας και μας ακούτε. Έπαθε κάτι ο Αντωνόπουλος θες και μου λέει Fun Loving Criminals, Fun Loving Criminals. Του λέω καλώς ήρθες στο 1990 Λεωνίδα Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε Fun Loving Criminals εδώ πέρα. Love Unlimited, η μεγάλη τους αναφορά στον Barry White που τον αγαπούσαν πολύ.

0: Αυτός είναι ο David Byrne που θα τον δούμε στην Αθήνα με το νέο του project. Το προηγούμενο project, Λεωνίδα, που το είχα δει στο YouTube, ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια, αυτός και όλη η μπάντα στη σκηνή. Καλά, προφανώς ήταν στη σκηνή, δεν θα ήταν εκτός σκηνής. Αλλά όλοι κουβαλούσαν τα όργανα τους απάνω τους.
1: Δηλαδή,
0: ο drummer κρατούσε ένα ταμπούρο, ο πληκτράς κρατούσε ένα μικρό πληκτράκι 4 οκτάβων.
1: Και τι είναι το προηγούμενο, δεν είναι αυτό που είναι ντυμένοι όλοι έτσι με
0: σακάκια μπλε.
1: Και ξυπόλυτη.
0: Μπλε στολές και ξυπόλυτη.
1: Νομίζω ότι αυτό θα είναι και το.
0: Το προηγούμενο που σου λέω πάντως ήταν αυτό όπου όλη η μουσική. Και
1: αυτό
0: όλη,
1: νομίζω ότι θα δούμε.
0: Όλη η μουσική είναι χορογραφημένη όλη του συναυλία. Όλοι περπατάνε, τρέχουν, χορεύουν πάνω στη σκηνή. Δεν είναι κανείς καθιστός, ούτε ο drummer όπως σου λέω, ούτε ο πληκτράς, ούτε καλά κιθάρα. Μπάσο και τα λοιπά, πνευστά, όλοι αυτοί τα έτσι κι αλλιώς μπορούν να έχουν κινητικότητα πάνω στη σκηνή, αλλά εδώ έχουν κινητικότητα οι πάντες πάνω στη σκηνή. Είναι ένα υπερθέαμα στο βιντεογραφικά, είναι ένα πράγμα καταπληκτικό, είναι σαν σύγχρονος χορός. Διάβαζα κάποτε μια συνέντευξη του πληκτρά που το έκανε αυτό και έλεγε, του ρωτούσαν πώς μπορείς και παίζεις και την ίδια ώρα χορεύεις, και έλεγε ότι το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι να παίξεις τα κομμάτια του David Byrne, είναι να θυμάσαι τις κινήσεις, να θυμάσαι το χορό και την κίνηση πάνω στη σκηνή. Και νομίζω ότι αν κάνει αυτό στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι θα είναι υπερθέαμα.
1: Από ό,τι έχω δει πάντως σε αυτά που και ο ίδιος ο David Byrne ανεβάζει κατά καιρούς, από τις πρόβες, αυτή η χορογραφία που λες, ή τέλος πάντων μία χορογραφία.
0: Ναι, ας το λέω έτσι λίγο, ναι.
1: Ναι, μία χορογραφία την προβάρει. Σκηνές όπως λες, νομίζω ότι αυτό θα είναι και το project που θα παρουσιάσει στο Ιάρχο στο πλαίσιο του release 21 Ιουνίου, η μέρα της μουσικής.
0: Είναι τρομερά εντυπωσιακό γιατί δεν σταματάει ποτέ το μάτι σου. Και αν σκεφτείς ότι είναι πόσο 75 τώρα ο David Byrne, κάπου εκεί είναι.
1: Σίγουρα. Ναι.
0: Είναι κάπου εκεί, είναι 73-75.
1: Εκεί, εκεί.
0: Και συνεχίζει και χοροπηδάει όχι όπως την εποχή του Stop Making Sense που έτρεχε γύρω-γύρω.
1: Που έτρεχε γύρω, ναι, διαρκώς.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδιού δεν έτρεχε γύρω-γύρω, έτσι.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
0: Και τραγούδαγε ταυτόχρονα.
1: Η παρουσία του David Byrne πάνω στη σκηνή, όσες φορές τον έχουμε δει στην Ελλάδα, είναι κάθε φορά και κάτι. Κάτι διαφορετικό, αλλά και κάτι πρωτότυπο. Έχει, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ιδέες, έχει αυτή την αισθητική ευφυΐα.
0: Υψηλού αισθητικού επίπεδου και τεχνικού επίπεδου. Γιατί αυτό το πράγμα, πέρα από την αισθητική που είναι για να σου ανοίγει το στόμα, κρέμεται το σαγόνι που λένε, έχει και τεχνικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Πολλά και δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, διάβαζα αυτή τη συνέντευξη. Και παρόλα αυτά τα έχει καταφέρει. Ελπίζω να παίξει αυτό στην Αθήνα.
1: Είναι από τις μεγάλες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Τυχεροί όσοι τον έχουμε δει, τυχεροί όσοι τον έχετε δει, τυχεροί όσοι θα τον ξαναδείτε.

0: Αυτός ήταν ο Μόμπι από το κλασικό, το Play, το άλμπουμ νομίζω που δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει. Αυτό το άλμπουμ που του χάρισε περίπου 12 εκατομμύρια πωλήσεις τότε, το 1999, και μια τεράστια φήμη. Είχε φήμη πριν, αλλά σε ένα πολύ πιο στενό κύκλο. Ο Μόμπι, πιο εναλλακτικό, πιο νεοϊορκέζικο. Μετά έγινε παγκόσμιο στάρ, θα τον δούμε. 1η Ιουλίου μαζί με τους Garbage.
1: Και το Play επίσης σου θυμίζω ότι δεν ήταν μόνο το άλμπουμ του 1999, το έκανε ξανά μέσα στη δεκαετία του 2010. Με φωνές τώρα. Το δίλημα είναι βέβαια 1η Ιουλίου Μόμπι ή Beth Hart στο Λυκαβητό.
0: Αυτός Μόμπι με τους Garbage στο πλαίσιο του release.
2: Quando chego na varanda.
1: Τι ωραία ο ντουέτο, καινούργια κυκλοφορία, καινούργιο άλμπουμ για τον Σεου Ζόρζι, The Other Side ο τίτλος του, και ορισμένα αγγλόφωνα τραγούδια, κυρίως όμως πορτογαλόφωνα. Εδώ ντουέτο με τη Μαρίζα Μόντσι, Quando chego.

να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στην Αττική. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοίο αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε συνάντηση ο πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Τεχεράνη. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήψει πρόθεσμα, πλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Και ο καιρός βροχερός και άστατος έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος.

0: Σοντάτ λοιπόν τη Σεζάρια Εύωρα εδώ μαζί με τον Μπόγκα στο remix από τους Έφιξ και Έντγκαρ. Και διαβάζαμε εδώ με τον Λεωνίδα λίγο πριν που ήταν κλειστά τα μικρόφωνα.
1: Μη σου πω από χθες.
0: Από χθες το διαβάζαμε. Γιατί έγινε η πρώτη αποτίμηση των πεπραγμένων από το Δήμαρχο της Βαρκελόνης, τον Χωσέ Αντώνιο Ντοναήρ, και την έκανε στην Επιτροπή Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της χώρας, της πόλης μάλλον, ο καθηγητής τουριστικών σπουδών, γιατί είναι καθηγητής τουριστικών σπουδών πριν γίνει δήμαρχος, και είπε ότι πρέπει σιγά σιγά να δώσουμε πίσω την πόλη στους κατοίκους, την πόλη που πέρσι μόνο προσήλκησε 26 εκατομμύρια επισκέπτες, 2,4% πάνω από το 24 ήταν το 25.
1: Και πρόσεξε, όχι σιγά σιγά, εδώ και τώρα, γιατί νομίζω ότι. Καλά,
0: εδώ και τώρα ο Ανδρέας Πανδρέου έχει εσύ.
1: Α, και ο.
0: Και ο Λεωνίδας και ο Χωσέ Μουνά, ναι, αυτός.
1: Και ο Χωσέ Τάδε.
0: Ο Ντοναήρ.
1: Ο Ντοναήρ είναι ο επίτροπος. Ο επίτροπος βιώσιμης τουριστικής
0: ανάπτυξης. Ναι, ο δήμαρχος λέγεται αλλιώς.
1: Ο οποίος ζούσε μάλιστα και στο Μπάριο Γκώτικο της Βαρκελόνης, είχε σπίτι εκεί. Οπότε είχε ζήσει από πρώτο χέρι τι σημαίνει υπερτουρισμός και τι σημαίνει είναι αδύνατον να ζήσει ακριβώς ο κάτοικος της πόλης στην πόλη του.
0: Όντως, πλέον έχουν ανέβει, διάβαζα τα νίκια της Βαρκελόνης, ανέβηκαν, δεν ξέρω, 68% την τελευταία δεκαετία, 38% ανέβηκαν το κόστος της γης για να αγοράσει σπίτι. Πλέον μια ζωή για τους κατοίκους πολύ δύσκολη. Όσοι είχαν σπίτι, εγώ με τον Λεωνίδα τυχαίνει και ξέρουμε ένα φίλο μας Έλληνα που έκανε αυτή τη δουλειά. Είχε ένα δικό του σπίτι στη Βαρκελόνη, τον νίκιαζε και αυτός έμενε σε ένα χωριό παραέξω και τον χαιρετάμε τον Γιάννη να μας ακούει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό, αν είχες προλάβει να αγοράσεις πριν γίνει η Βαρκελόνη αυτό που έγινε. Την τελευταία 15 ετία είναι αδιανόητα δύσκολο και ακριβό. Πρόσεξε,
1: δεν είναι μόνο τα Airbnb. Όλο αυτό που συμβαίνει στη Βαρκελόνη έχει επηρεάσει και την υπόλοιπη ζωή στη Βαρκελόνη. Με ποια είναι, ας πούμε, η αγορά, η λαμποκερία, η παραδοσιακή αγορά, ας πούμε. Εντάξει, ήταν αρκετά περιποιημένη. Έχει γεμίσει πλέον με μαγαζιά fast food.
0: Επίσης, το τι κλέψιμο πέφτει στη λαμποκερία και στο Μπάριο Γκώτικο.
1: Πάντω αυτό σε όλες τις τουριστικές περιοχές
0: εκεί γίνεται χαμός. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ, έχει ακριβήνει πολύ ζωή στη Βαρκελόνη, γιατί όπου πάει πάρα πολύ τουρισμός, 26 εκατομμύρια που είναι 5 φορές πάνω, 7 φορές η πόλη, 8 ξέρω πόσο είναι, γίνεται φυσικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθούν οι τιμές. Και πλέον ο Δήμαρχος θέλει, λέει, ως το 2028 να ανακαλέσει τις άδειες των 10.000 νόμιμων. Να ανακαινώσει άδειες 10.000 νόμων τουριστικών καταλυμάτων, με τον Δήμο να ελπίζει ότι η πλειονότητα των σπιτιών αυτών θα επανέλθει στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση.
1: Ναι, βέβαια, να δούμε ποια θα είναι τα κριτήρια με τα οποία θα ανακληθούν μάλλον οι άδειες αυτές, οι οποίες είναι νόμιμες, έτσι, δεν είναι παράνομες.
0: Όχι, δεν είναι παράνομοι άνθρωποι.
1: Επίσης, διάβασα ότι θα περιορίζουν, και αυτό επίσης είναι κάτι που αφορά, καλά, όλα αυτά τα λέμε, δεν αφορούν μόνο τη Βαρκελόνη, έτσι, αφορούν και την Αθήνα, αφορούν και τα νησιά μας, αφορούν όλες τις τουριστικές περιοχές όπου ο υποτουρισμός είναι.
0: Την Αθήνα λιγότερο.
1: Ναι, κάποιες περιοχές όμως πραγματικά είναι κορισμένες. Αν πάση περιπτώσει, στο σύνολό της η Αθήνα δεν ζει αυτό που ζει η Βαρκελόνη. Ούτε η Βαρκελόνη στο σύνολό της. Το κέντρο της Βαρκελόνης.
0: Το κέντρο της.
1: Που όμως ήταν πάντα πολύ ζωντανό. Και της Αθήνας ήταν ζωντανό. Δηλαδή το κέντρο της Αθήνας έχει. Είχε και έχει κατοικίες. Δεν είναι ένα κέντρο με γραφεία.
0: Εδώ
1: μόνο
0: θα με επιτρέψει να σου κάνω μία μικρή ένταση. Εγώ, όπως και εσύ, δουλεύαμε στο κέντρο της Αθήνας στη δεκαετία του 90. Το κέντρο λοιπόν της Αθήνας, εκεί στη Χρήστου Λαδά που δουλεύαμε, και σε όλο το κέντρο εκείνο, το ιστορικό κέντρο. Εγώ θυμάμαι ότι όταν σχόλαγα το βράδυ, ήταν μία νέκρα τρομερή. Δεν είχε μπαρ, δεν είχε εστιατόρια, δεν είχε μόνιμες κατοικίες. Υπήρχαν άδεια σπίτια που δεν τα νίκιαζε κανείς. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 90,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Έτσι. Αλλά μιλάμε για το ιστορικό κέντρο που ήταν βιοτεχνίες, ήταν μικρομάγαζα.
0: Ναι, ήταν και άλλου είδους η οικονομία μας.
1: Όταν λέω το κέντρο όμως, εννοώ το Δήμο Αθηναίων. Έτσι. Ο Δήμος Αθηναίων έχει κατοικίες. Είχε πολύ περισσότερες. Τώρα σιγά σιγά μειώνονται λόγω και του υπερτουρισμού, θέλω να πω. Αυτό που ήθελα να προσθέσω στη Βαρκελόνη είναι ότι επιπλέον δεν είναι μόνο αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή να διώξει τα fast food, να μειώσει τις άδειες Airbnb, αλλά και να μειώσει τις κρουαζιέρες.
0: Και τις κρουαζιέρες, και δίνει θα κάνει και moratorium στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων επίσης στο κέντρο πάλι. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, μια οικονομία που είναι τόσο πολύ στραμμένη. Όλη η ευρωπαϊκή οικονομία πλέον έχει στραφεί κατά το μάλλον ήττον στον τουρισμό. Οι Γάλλοι κλαίνε φέτος επειδή έχει ανέβει η τιμή της κυροζήνης και φοβούνται ότι θα χάσουν τουρισμό. Ναι. Εμείς κλαίμε. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί επίσης κλαίνε για το φόβο της μείωσης του τουρισμού. Δεν ξέρω πόσο εφικτό. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου λίγο, έτσι.
1: Λογικό.
0: Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι οι οικονομίες που πλέον έχουν γίνει 20-25% βασίζονται στον τουρισμό πλέον, στον τουρισμό, πόσο εύκολο είναι να τον κόψουν όταν δεν έχει την εναλλακτική τη βιομηχανία.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχουν δύο. Βέβαια, η Βαρκελόνη είναι σε μια περιοχή στην Καταλωνία που γενικώς είναι πλούσια. Άρα δεν είναι μόνο τουρισμός, δεν είναι δηλαδή μόνο καλλιέργεια όπως είναι σε κάποιες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Βεβαίως, για να γίνει η μείωση αυτή που λέγαμε νωρίτερα, υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο είναι ζητούμενο πάντα.
0: Ποιο σχέδιο?
1: Ναι, όχι, εντάξει, είναι ζητούμενο. Δηλαδή το πώς θα γίνει όλο αυτό και με τι θα αντικατασταθεί.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε σχέδιο και κυρίως δεν υπάρχουν χρήματα σε ευρωπαϊκές χώρες που είναι όλες υπερχρεωμένες σε τρομακτικό βαθμό και με μια οικονομική κρίση που έρχεται από εξωγενείς παράγοντες, από τον πόλεμο, από τους πολέμους. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και την ίδια στιγμή που θέλουμε να κάνουμε και επένδυση στην οικολογία, έτσι, στο transition το οικολογικό και στην άμυνα. Και στην άμυνα, δεν μιλάω για την Ισπανία, μιλάω συνολικά για την Ευρώπη. Απορώ πώς μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά αν αποκόψεις ένα 20% του ΕΕΠΣΟΥ που έρχεται από τον τουρισμό, 25% σε άλλες περιοχές και περισσότερο στην Ελλάδα.
1: Απλώς νομίζω ότι τα προβλήματα που προκαλεί, τα κοινωνικά προβλήματα και τα οικονομικά, αλλά κυρίως τα κοινωνικά προβλήματα προκαλεί, ίσως είναι πολύ πιο κοστοβόρα από το να μειώσεις τους τουρίστες. Δεν ξέρω.
0: Λέω. Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ.
1: Είναι
0: λίγο δυσάρεστη η γνώμη μου γιατί σου λέω άλλος ναι, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα και τα λοιπά σπίτια και αυτά. Όταν όμως αρχίζει να χτίζει εργοστάσια, έτσι, θέλω να δω εκεί τα κοινωνικά προβλήματα των διαφόρων δήμων που θα λένε ότι εμείς δεν το θέλουμε το εργοστάσιο στην περιοχή μας, γιατί θα μολύνει το φουγάρο του και θα έχουν και δίκιο. Θα μολύνει το ποτάμι, θα μολύνει τον ουρανό. Ο τουρισμός είναι ακόμα μια σχετικά λιγότερο αντιοικολογική επένδυση σε σχέση με το εργοστάσιο, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Με τα κανονικά εργοστάσια, αυτά που είχαμε στην Ευρώπη. Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη η εξίσωση όλο αυτό, αλλά έχει κοινωνικές εντάσεις και βέβαια όχι μόνο στη Βαρκελόνη.

Εδώ σε μια υπέροχη εκδοχή σε αυτό το Άικο. Άικο, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Νέας Ορλεάνης, με άγνωστο νόημα και περιεχόμενο στους στίχους του, η Μαρή Ντολνέα από τη Ζαπ Μάμα. Το έχουμε ακούσει σε πολλές εκδοχές, αλλά αυτή εδώ νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ καλές που έχουν καταγραφεί δισκογραφικά. Και να σας θυμίσω ότι από την επόμενη εβδομάδα και αφού φύγουν οι βροχές που προμηνύονται, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την Κυριακή, από αύριο και μέχρι την Κυριακή, και ο ήλιος θα λάμψει και ο καιρός θα είναι ωραίος και ανοιξιάτικος, αρχίζει και το Athens Jazz Festival, το 25ο Athens Jazz Festival. Τη Δευτέρα θα είμαστε εκεί, θα είμαστε με το Βαν του Κόσμος, θα είμαστε με τους παραγωγούς μας, θα είμαστε με τον Πέτρο Αδάμ και την Ρουμπίνη Σταγκουράκη στα μικρόφωνα, αλλά και τους παραγωγούς του Κόσμος, να σας μεταφέρουμε ζωντανά τι ακριβώς θα συμβαίνει εντός και εκτός σκηνής σε αυτό το φεστιβάλ που κλείνει φέτος τα 25 του χρόνια, το αγαπημένο Jazz Festival, το μεγαλύτερο Jazz Festival της πόλης, με ελεύθερη φυσικά είσοδο, αλλά και σε μία εβδομάδα στην οποία θα καταλήξει ωραιότατα στο Gazzarte Roof Stage με το πάρτι του κόσμου. Σε ένα πάρτι που φέτος έχει πολύ Latin feeling, και βέβαια τους παραγωγούς του κόσμου στα Dex και στη σκηνή την Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μελή ορχήστρα. Την Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazzarte, λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο. Σας περιμένουμε για το πάρτι του κόσμου από τις 9 και μετά, αλλά και όλη τη εβδομάδα στο 25ο Athens Jazz Festival από την Τεχνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
0: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Είναι από χθες αυτό το soundtrack των νοτίων προαστίων της Αθήνας.
1: Μας ρωτάει ένας φίλος εδώ, πού το θυμηθήκατε, λέει, αυτή την τραγουδάρα.
0: Όλοι λένε τι μυρίζει από
1: αυτές. Τι μυρίζει, that smell, λοιπόν. Δεν ακριβώς, η Λίνα Σκίνερ δεν εννοούσαν ότι μυρίζει αυτό που μυρίζει στην, που μύριζε χθες τα νότια πρόεδρα της Αθήνας.
0: Το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς.
1: Από αυτή την αλμπουμάρα, το Street Survivors, που έριχνε να μπροστά σε κάτι φωτιές. Το είχα και σε δίσκο και σε μπλούζα.
0: Συγχαρητήρια, Γιάννη.
1: Σε πονάει.
0: Σου χωράει πλέον αυτή η μπλούζα.
1: Μου χωράει η μπλούζα, αλλά δεν τη βρίσκω, γιατί την ήταν του 1979, έχει γιώσει πια αυτή η μπλούζα.
0: Νομίζω ότι ντράπηκες πλέον για τον τότε αυτό σου και την έχει καταχωνιάσει στο σιρτάρι.
1: Όχι, όχι,
0: χαμηλά.
1: Όχι. Μπράβο μου στο νεαρό εαυτό μου το 1979 και το 80 που την είχα πάρει.
0: Που να ήξερε σήμερα ότι θα έπεσε στο λοιπόν, το Latsmail επειδή μυρίζει.
1: Και ψάχνουν να βρουν από χτες τι γίνεται και από τι είναι. Δεν είναι ούτε από τη Ρεβιθούσα από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον διαψεύδεται ότι είναι από τη Ρεβιθούσα. Διαψεύδεται, έκανε, λέει, έρευνα και εναόν εντά ως διαχειρίστρια του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, κινητοποίηση τεχνικά συνεργεία δεν βρίσκουνε. Κάτι από τη θάλασσα έρχεται. Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Για την Ιταλία, για το Σκαραμαγκά, όλα λένε.
1: Διαβάζουμε διάφορες θεωρίες. Ότι...
0: Ας ελπίσουμε ότι πράγματι δεν ξέρουν και ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο κάπως κρύβεται η πραγματική αιτία, γιατί κάποια αιτία πρέπει να έχει. Διάβασα ότι πήρανε και δείγματα αέρα για να μπορέσουν να κάνουν αναλύσεις, για να δούνε σε τι συνίσταται αυτή η μυρωδιά.
1: Εμείς που ήμασταν στα βόρεια και εγώ ήμουν και στο κέντρο το απόγευμα, δεν κατάλαβα τίποτα. Όχι. Αλλά φίλοι από Καλυθέα, από Φάληρο κτλ. Κάποιοι φίλοι μου γράφαν δεν πήγανε τα παιδιά του σχολείου από τη μυρωδιά.
0: Ήταν πολύ έντονο και συζητήθηκε πάρα πολύ. Γιατί επίσης κανείς δεν ξέρει. Ο φόβος βέβαια για τη διαρροή φυσικού αερίου ήταν ο πρώτος και είναι πολύ σημαντικός αυτός ο φόβος. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά από εκεί πέρα όλοι συζητάγανε τι μπορεί να είναι αυτό και κανείς
1: Λεωνίδα,
0: δεν απαντάει.
1: Έλα ρε, εσύ, έξυπνος άνθρωπος είσαι.
0: Κάτι μας κρύβουνε.
1: Κάτι μας κρύβουνε, καταλαβαίνεις. Είναι κατά τα άλλα, είμαστε εδώ στο κόσμο. Η Ελπίδα Παπουτσίνη είναι στον ήχο, Γιάννης Μητριάτης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στην παρέα σας. Και θυμηθήκαμε και αυτό το Black Uhuru, το παλιό, τον Black Uhuru, το Spongy Reggae.

0: Όπως ακούμε τη Ζάζ να μας τραγουδάει ζεβέ, να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα για λίγες μέρες, μέχρι τις 24 Μαΐου ακριβώς, μέχρι την Κυριακή, η έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη, μια γραμμή κύμα εκεί που την ανοίξαμε με το DJ set του Κόσμος.
1: Και τη Γιάννα Μαστάθη.
0: Και τη Γιάννα Μαστάθη, τι ωραία βραδιά που ήταν όταν ξεκίνησαμε στις 12 Φεβρουαρίου.
1: Και τι ωραία έκθεση, όσοι δεν την είδατε, οπωσδήποτε να πάτε μέχρι την Κυριακή.
0: Μέχρι την Κυριακή, γεμάτη φως και, μεγάλη έκθεση. Πήγε μία φίλη χθες, μας έγραφε ότι πήγα. Πλέον δεν είχε αυτόν τον κόσμο που είχε τις πρώτες μέρες, άρα είναι και πιο εύκολο να τη δει κανείς. Σπεύσατε, τελειώνει.
1: Πειραιώς, στο Μουσείο Μπενέκη στην Πειραιώς, 138.

0: Από το Regatta de Blanc του 1970. Πώς ήταν αυτό, θυμάσαι Γιάννη μου?
1: Δεν το θυμάμαι, 70.
0: Τέλειο 70.
1: 78-79, νομίζω.
0: Walking on the Moon, αυτή η συνάντηση εδώ του ήχου της Reggae με τον πρώιμο ήχο του New Wave έχει αυτή την αίσθηση, καθώς οι Police και οι τρεις από τους Police ήταν σπουδαίοι μουσικοί και με αγάπη και για αυτό που έκαναν, αλλά και με ένα έτσι όραμα εντελώς ιδιαίτερο, άσχετα που μετά τσακωθήκανε μεταξύ τους ο Steve Copeland, ο Andy Summers, ο Sting, αλλά ο καθένας ακολούθησε μια δική του βέβαια διαδρομή, αλλά πιστό στις δικές του καθένας αντιλήψεις για τη μουσική. Και έχουμε, σας είπαμε για χθες, ότι μπορείτε να ακούσετε εδώ αποκλειστικά από το Κόσμος 93,6 το νέο άλμπουμ της Μαρίας Λατάνη, δηλαδή της Αλκιόνης. Small Philosophies, έτσι λέγεται το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Μέχρι τότε όμως ακούτε μερικά από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ αποκλειστικά εδώ, όπως αυτό που ακολουθεί, το Small Philosophies 2. Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but really hate is such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή.
0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την ακρόαση.

του Final Four της EuroLeague. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νεκρός 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί μετά από συμπλοκή με άλλον ασθενή τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τρόχια ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαπαρδόνη.

0: Γενομούν από τους Neville Brothers. Εδώ πειραγμένο όμως, πολύ ωραία πειραγμένο από τον Αντώνη Κανάκη. Έδωσε λίγο έτσι όθηση στο beat, στο ρυθμό. Όχι ότι το χρειαζόταν απαραίτητος, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το χάλασε.
1: Λοιπόν, εγώ διαβάζω, Λεωνίδα μου, τη δήλωση του Συλλόγου των Κτηνιάτρων στην Πορτογαλία.
0: Και εγώ τη διάβασα.
1: Τη διάβασες?
0: Καταπληκτική.
1: Η οποία απευθύνεται στην όλο και μεγαλύτερη ομάδα θηριανών, δηλαδή ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, και τους λένε: παιδιά, εσείς μπορεί να αυτοπροσδιορίζεστε ως ζώα, και επειδή αγαπάτε πολύ τα ζωάκια σας.
0: Όχι, δεν το λένε σε αυτούς.
1: Το λένε
0: στους κτηνιάτρους. Δηλαδή, όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι σε εσάς, ας πούμε, για να ζητήσουν ιατρική βοήθεια, να μην τους περιθάλπτετε, να μην τους δίνετε ιατρική βοήθεια, να τους στέλνετε σε κανονικό γιατρό.
1: Γιατί?
0: Χρειάστηκε να το πούνε.
1: Ναι, χρειάστηκε να το πούνε, διότι με τα δικαιώματα και τα walk που υποστηρίζει εσύ, Αντωνόπουλο, αν εγώ θέλω να αυτοπροσδιορίζω ως γάτος, έχω δικαίωμα να πάω στον κτηνίατρο και να του πω: κοίταξε, να δεις, εγώ είμαι γάτος.
0: Θες να σου απαντήσω ειλικρινά, δεν θα με πείσεις. Ότι είσαι γάτο, όσες φορές και να το πεις.
1: Και όμως,
0: όσα νιάω και αν κάνεις.
1: Αυτή είναι μια πραγματική είδηση, δεν είναι πρωταπριλιάτικη. Οι κτηνίατροι λοιπόν στην Πορτογαλία τα χάσανε, διότι υπάρχουν αρκετά περισσότεροι πλέον άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται.
0: Έλα,
1: ως...
0: αρκετά περισσότεροι και εσύ αμέσως βλέπεις μια τέτοια είδηση τερατώδης και λες: να πάει ο κόσμος γέμισε από τέτοιους.
1: Δηλαδή, δεν λέω αυτό, εντάξει. Δεν έχω τρελαθεί. Απλώς βλέπω ότι το κενό που αφήνουν, ας πούμε, ιδεολογίες, οι θρησκείες κτλ. Καλύπτεται από αυτό. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι. Εγώ βλέπω ανθρώπους, φίλε μου, στην Κυψέλη,
0: ναι,
1: που έχουν καροτσάκια παιδικά όμως.
0: Ναι.
1: Το έχω δει με τα ματάκια.
0: Μπράβο.
1: Και μέσα στο καροτσάκι υπάρχει ένα σκυλάκι.
0: Ή γατάκι.
1: Ή ένα γατάκι. Το πάμε βόλτα.
0: Και θεωρείς ότι ο κόσμος πάει πλέον στην καταστροφή, έτσι?
1: Δεν είμαι ο πρόεδρος Πούτιν, αλλά πιστεύω ότι τα γατάκια και τα σκυλάκια είναι φτιαγμένα για να περπατάνε έστω με ένα λουράκι τα σκυλάκια στο δρόμο. Δεν θα τα βάλεις στο καρότσι.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Δεν
0: σε
1: είναι
0: αυτό.
1: Μωρά που δεν μπορούν να περπατήσουν.
0: Εγώ απλώς λέω ότι να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτή την είδηση που, εντάξει, έχει την πλάκα της. Έτσι, πραγματικά.
1: Είναι πραγματική είδηση.
0: Είναι πραγματική είδηση. Είναι διάφοροι που περπατάνε στα τέσσερα, νιαουρίζουν, γαυγίζουν και άμα του πιάσει βήχα πάνω στο κτηνίατρο, α πούμε. Εντάξει, okay. Και χρειάστηκε ο κτηνιατρικός σύλλογος να βγάλει ένα κύριο και πει: παιδιά, στους γιατρούς τώρα, έτσι. Γιατρούς, παιδιά, μην τους περιθάλπτετε. Να τους στέλνετε σε κανονικό γιατρό και να τους το εξηγείτε.
1: Είναι τρομερό. Δηλαδή, εγώ το διάβαζα χθες, νόμιζα ότι μας κάνουν πλάκα. Δεν είναι πραγματική είδηση. Είναι πραγματική είδηση. Εντάξει, στο πρώτο θέμα τη διαβάζω. Έχουν λυσάξει από κάτω οι ακροατές του πρώτου θέματος στα σχόλια.
0: Δεν είναι ακροατές, αναγνώστες.
1: Οι αναγνώστες, συγγνώμη. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι άνθρωποι που αγαπάνε τόσο πολύ τα ζώα τους, τα pet τους, που ήδη πλέον θεωρούν ότι πρέπει να πάνε στον κτηνίατρο, έτσι. Όταν πάθεις κάτι, δηλαδή, δεν πας στον παθολόγο, θα πας κατευθείαν στον κτηνίατρο, μάλιστα, για να σε κάνει καλά. Αυτά όλα γίνανε στη μαρτυρική Πορτογαλία, από που έρχονται εδώ οι Ματρεντέους.

0: Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία και ένας πολύ ωραίος ήχος βασισμένο βέβαια στο φλαμέγκο με τον Ρίσαρ Μπονά να συνεργάζεται εδώ, να τον καλεί μάλλον η Σερένα Μπρανκάλε, η Ιταλίδα.
1: Τραγουδάει εντελώς ισπανικό στυλ.
0: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό το άλμπουμ που λέγεται Σάκρο.
2: Σύνοβα.
1: Και από τα παλιά ο Στρομάε, όχι από τα πάρα πολύ καλή παλιά, 2013 εδώ αφιερώνει ένα κομμάτι στη Σεζάρια Έβορα, το παίζει και πολύ ωραίο στο live. Αυτό το Άβε Σεζάρια, φόρος τιμής βέβαια, τεράστιος.

0: Υπέροχη φωνή του Jacob Lusk και η παρέα βέβαια των Gabriel σε αυτό το υπέροχο τρίο. Τον Jacob Lusk βέβαια το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, είτε δίπλα στο Moby είτε σε συνεργασίες με άλλους.
1: Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο Mon Laferte, προτελευταίο και τελευταίο η Gabriele Cavassa, μια πολύ καλή ιταλική καταγωγή Αμερικάνα τραγουδίστρια με τον Joshua Redman στο σαξόφωνο. Με αυτά τα δύο θα τελειώσουμε.
0: Που έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ στην Blue Note.
1: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και πάμε να υποδεχτούμε με αυτά το Γιώργο Μουκταρίδη.
0: Μαζί θα είμαστε αύριο στις 10 το πρωί. Ο Λονίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Ελπίδα Παπούτση φρόντισε τον ήχο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλιτ. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνει την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε για σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρας και Παρασκευή. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει πάντα τον ήχο, όπως έκανε και λίγο πριν. Και τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Πριν από καμιά ωρίτσα παίξαν τα παιδιά το That Smell. Ήταν ένα κομμάτι που τα είχα προγραμματίσει και εγώ να το παίξω, με αφορμή και ένα σχόλιο δηλαδή και όλα αυτά που έγιναν εχθές, όταν η μισή σχεδόν Αττική μύριζε και προσπαθούσε να ανακαλύψει τι είναι αυτό που μυρίζει και δεν μπορούσε να το βρει. Οπότε η Λίναρ Σκίναρ δίθανε προς επίρρωση όλων αυτών των αγωνιών, να μας πούνε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο μυρίζει. Αφού τα κατάφεραν στις 11 η Λίναρ Σκίναρ και εξηγήσανε 5 πράγματα, να πω κι εγώ τη δικιά μου κουβέντα με τη φωνή της Φίμπη.

0: getting that everyone gets how smelly this cat actually is. I just think that maybe if we could talk about this, because I need to feel that you really care about the cat.
1: Honey, we can talk about this. It's just that it's costing about $100 a minute to be in here.
0: Oh, okay. So the cat stinks, but you love it. Let's go.
2: Η γάτα βρωμάει και όλοι την αγαπάμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Επίσης, η γάτα έφυγε, η ροζ γατούλα με τη, η γατούλα με τη ροζ μητούλα. Δηλαδή, ο Γιάννης Δημητριάδης έφυγε από το στούντιο, οπότε τον αποχαιρέτησα και με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος πρέπει να μας πει λοιπόν τι έγινε και κάποια στιγμή θα μας πει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. www.cosmosradio.gr. Επίσης, κατεβάζετε την εφαρμογή Ερτέκο. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα ψηφιακά ή αναλογικά ραδιοφωνάκια τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο, αλλά και στη δουλειά φυσικά, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή. Είναι ένα από τα αγαπημένα σημεία πολλών αυτή, αυτό το επεισόδιο Smell Cat με τη Φίβη Μπουφέ.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1983, πριν από 43 χρόνια δηλαδή, η μεγαλύτερη επιτυχία των Police τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδι της χρονιάς εκείνη το 1983, το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Ψηφίστηκε εδώ, το ακούσαμε από μια εκτέλεση που έκανε κάποια στιγμή ο Sting το 2019 σε ένα δίσκο με τίτλο My Songs, ένα τραγούδι που έχει πολύ μεγάλη και πολύ βάθος στην ιστορία του. Γράφτηκε από τον ίδιο σε μόλις μισή ώρα σε ένα πιάνο, όταν ξαφνικά ξύπνησε στον ύπνο του και άρχισε να γράφει και να θυμάται έναν στίχο που του είχε κολλήσει στο μυαλό. Πολλοί λένε ότι του είχε κολλήσει στο μυαλό από έναν στίχο που είχε ακούσει στους Led Zeppelin σε ένα άλλο κομμάτι που είχε ακριβώς την ίδια ατάκα. Άλλοι λένε κάτι άλλο, αλλά όπως ξέρουμε στην τέχνη παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Και ο Sting εδώ μαζί με τους Police τότε φτιάξαν ένα αυθεντικό μεγάλο mega hit από αυτά που εμφανίζονται μία φορά στα 10 χρόνια. Είχε πολύ όμως ενδιαφέρον background όλη αυτή η ηχογράφηση και όλη αυτή η ιστορία του τραγουδιού. Όταν τους το πήγε, θυμόταν ο Andy Summers, πρόπερση μάλλον, όταν κυκλοφόρησε ένα extra, μια extra εκδοχή του Synchronicity και είχε και διάφορα demo μέσα, είχε και αυτό σαν demo, αξίζει να το ακούσει κανείς πως ήταν και πως έγινε. Όταν τους το πήγε, λέει, ήταν η πρώτη φορά που νιώθαν ότι δεν είναι ένα κομμάτι των Police αυτό, γιατί τους το είχε παίξει στα synthesizer και τους είχε πάει ένα demo σε synthesizer, οπότε για πολλές εβδομάδες σχεδόν ηχογραφούσαν μπάσο τύμπανα και προσπαθούσε να σκεφτεί και ο ίδιος τι ακριβώς να κάνει, παρότι του είπε κάνε ό,τι νομίζεις. Κάποια στιγμή, επηρεασμένος και από τη συνεργασία του εκείνη την περίοδο με τον Robert Fripp, που ηχογραφούσανε, πειραματίζονταν μάλλον με κάποια κομμάτια του Μπέλα Μπάρτοκ, θυμήθηκε ένα θεματάκι και έρχεσε να το παίζει αυτό στην κιθάρα. Αυτό έγινε λοιπόν το trademark του κομματιού αυτού, που σύμφωνα με τον άλλο καπαδόκι εκεί, με τον Stuart Copeland, με τον οποίο είχε πολλές εντάσεις ο ίδιος ο Sting, ήταν και ίσως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτού εδώ του άλμπουμ. Ο ίδιος λέει ότι στην ταπεινή μου γνώμη αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ποτέ ο Sting, με τη χειρότερη δυνατή όμως ενορχίστρωση, αν εξαιρέσει κανείς την κιθάρα του Άντι που είναι εξαιρετική. Και αυτό γιατί για τον ίδιο δεν είχε καθόλου μα καθόλου groove. Θα μπορούσε, λέει, να βάλει οποιοδήποτε άλλο μουσικό και να το χώρο αφήσει. Εμείς σαν Police δεν προσφέραμε τίποτα.

αυτό και άλλες δύο ώρες περίπου τραγουδιών του David Bowie θα ακούσετε σήμερα εντελώς δωρεάν, όσοι αποφασίστε είτε να πάρετε το μετρό, είτε να πάρετε το μηχανάκι, είτε να πάρετε τα πόδια σας και να κατευθυνθείτε προς το πάρκο του Βενιζέλου. Εκεί ανανεβείτε λίγο το λοφάκι αυτό. Στην πίσω πλευρά είναι η πλατεία Ελευθερίας, όπως λέγεται, και μπροστά εκεί δίπλα υπάρχει και ένα μικρό βιβλιοπωλείο, μια δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο ανήκει και ο χώρος, στον οποίο ανήκει και το φεστιβάλ. Είναι το This is Athens City Festival, το φεστιβάλ της πόλης δηλαδή, που γίνεται εδώ και 19 ημέρες, δηλαδή μπαίνει σε λίγο στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερό του, με πολλές και δωρεάν κυρίως εκδηλώσεις για όλους και σε ολόκληρη την πόλη της Αθήνας. Σήμερα το βράδυ εμφανίζονται στις 8 η ώρα εκεί και για 2 ώρες περίπου η Heroes Tribute Band, με ελεύθερη είσοδο εκεί μπροστά στην βιβλιοθηκούλα. Ποιοι είναι οι Heroes Tribute Band? Τους ξέρετε, τους ξαναξέρετε, τους έχετε ξαναδεί. Είναι η μπάντα η οποία εδώ και περίπου 10 χρόνια παίζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο τα κομμάτια του David Bowie, με σεβασμό αλλά και με φρεσκάδα και με πολύ αγάπη. Σήμερα το βράδυ λοιπόν Γιώργος Μπίλιος, Sugar Spunk αλλά και Λουίζα Σοφιανοπούλου θα τραγουδήσουν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια και πολύ αγαπημένα του David Bowie. Ένα από αυτά θα είναι και αυτό, το Heroes Tribute Band, εντάχθηκε φέτος στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαίωμα του Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα.

0: κρέος στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταστρέψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Και ο καιρός βροχυχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Κόσμος 93,6.

Ιμπραήμ Αλούφ και Λαβάνθεμ εδώ στον κόσμο και 93,6. Ένα από τις υπέροχες μελωδίες και ένα από τα κομμάτια που είτε στο ραδιόφωνο τα ακούς είτε στο live σε ξεσηκώνουν, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο βαθιά ριζωμένος με τη μουσική που παίζει, με τη μουσική του πατέρα του και του παππού του, που είναι όπως εμείς αναπνέουμε ή πίνουμε λίγο νερό ή οτιδήποτε. Καλημέρα σε όλους, 37 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. Εχθές το βράδυ υπό σχεδόν καταρακτώδη βροχή, και ενώ τα πλάνα αλλάξανε μία και δύο και τρεις φορές, η Αργυρό Χιώτη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, μαζί με την συνεργάτηδα της, την Ιώ Βουλγαράκη, αλλά και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, παρουσιάσανε εντός της κεντρικής αίθουσας τελικά, στην πλατεία δηλαδή, το πρόγραμμα για τη 2026-2027 και φυσικά και τις παραγωγές αλλά και τη συμμετοχή του Εθνικού Θεάτρου φέτος στα Επιδαύρια, στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Αυτό που μου κάνει πάντα εντύπωση όταν βλέπω έτσι κυρίως τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στους χώρους αυτούς της τέχνης, να το πω έτσι, και κυρίως τα νέα κορίτσια που βρίσκονται, γιατί η Αργυρό Χιώτη είναι νέο κορίτσι, όπως και η Ιώη Βουλγαράκη, είναι πρώτον η μεγάλη γενεοδορία που δείχνουν απέναντι σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν για να φτιάχνετε ένα ολόκληρο μεγάλο πρόγραμμα. Σίγουρα υπάρχει πάντα ένα κεφάλι, αλλά δεν το διεκδικούν, τουλάχιστον με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει και είχαμε μάθει από τις παλιότερες γενιές, που έβλεπες ότι είναι εκεί, είναι αυτός ή αυτή, και από εκεί πέρα και μετά υπάρχουν και οι άλλοι, δηλαδή οι συνεργάτες. Βλέπεις λοιπόν μια έτσι πολύ ευγένεια και μια με ευγένεια και μια πολύ μεγάλη γενεοδορία από την πλευρά των νέων ανθρώπων στους πολιτιστικούς φορείς. Βλέπεις επίσης ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να γίνονται οι δουλειές, χωρίς πολύ ίντριγκα, χωρίς πολύ βυζάντιο, χωρίς πολύ αλληλοεξόντωση, να γίνονται δηλαδή με πίστη στο όρομα που διαθέτει ο καθένας, όποιο και αν είναι αυτό, στο δικό του τομέα. Για την Αργυρό Χιώτη, η οποία μίλησε εχθές για δεύτερη χρονιά καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού, της μεγάλης μας σκηνής. Μιλούσαμε, λέει, και πέρσι για ένα θέατρο που διευρύνει τα όρια, που ανοίγεται, ένα θέατρο πολυφωνικό και βαθιά συνδεδεμένο με την κοινωνία, με σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα και ουσιαστικό αποτύπωμα. Πιστέψαμε, είπε, σε ένα πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο, πολύ πολυσυλλεκτικό, στοχευμένη κοινή εξωστρέφεια, ισχυρές σκηνικές γραφές, διακριτές προτάσεις σε κλασικά κείμενα, υψηλής αισθητικής εγχειρήματα και απρόβλεπτες καλλιτεχνικές συναντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι, στην περσινή σεζόν, εκ του αποτελέσματος, δηλαδή βάσει της προσέλευσης, δικαιώθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής διευθύντριας και όλων των συνεργατών. Μένει να δούμε τι γίνεται ακριβώς και φέτος. Είναι πολλά, θα τα λέμε ούτως ή άλλως μέσα στη χρονιά που έρχεται. Θα τα πούμε και για τα Επιδαύρια σύντομα.

Ήταν λίγο πριν η OCB σας, το περίφημο Sunshine Day, αν και όπως μου γράφει μια φίλη, ευτυχώς λείπουν φθινοπόρια σε χθες, γιατί με τη μυρωδιά που είχε, αν είχαμε και καύσωνα, θα μας έβαζαν σε καραντίνα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ εκεί που κινήθηκα χθες δεν μύρισε πουθενά, ούτε στην Αγία Παρασκευή, ούτε στο σπίτι μου στην Νέα Μάκρη, ούτε και φυσικά όταν κατέβηκα το βράδυ στην παρουσίαση, στο κέντρο δηλαδή, στην παρουσίαση του προγράμματος του Εθνικού Θεάτρου. Αυτό που σίγουρα βίωσα χθες είναι να στρίβω από το Σύνταγμα εκεί στη Βουλή, να μπαίνω πανεπιστημίο και να αρχίσει να ψυχαλίζει και μέχρι να φτάσω στο Εθνικό, δηλαδή μιλάμε για κανένα χιλιομετράκι ουσιαστικά, να έχω γίνει μουσκεμα πάνω στο μηχανάκι, γιατί άρχισε να βρέχει και όσο πήγαινε κανείς προς τα εκεί έβλεπε ακόμα μεγαλύτερη μαυρίλα. Και μετά όταν φύγαμε και πάλι συνέχισε η βροχή, οπότε βρέθηκε ένα ωραίο στέκι που είναι πάντα το Γκάλαξη στη Σταδίου, όπου ό,τι και να γίνει θα συναντήσεις απρόβλεπτα και απρογραμμάτιστα τουλάχιστον 2-3 φίλους για να πείτε μια καλησπέρα. Και μια και είμαστε και σε θεατρικό mood, δηλαδή με την παρουσίαση εχθές του προγράμματος, μια και είμαι σε θεατρικό mood, να πω ότι ήταν, μου το θύμισε και μια φίλη ακροάτρια εδώ, διάβαζα τα βραβεία, τους νικητές των θεατρικών βραβείων, Μελίνα Μερκούρη και Δημήτρης Χόρν, τα δύο ονόματα δηλαδή. Στο βραβείο, θεατρικό βραβείο Μελίνα Μερκούρη το κέρδισε η Εύελινα Σουάντ, για όσους έχετε δει για το ρόλο της φυσικά της Κασάνδρας στο έργο Ορέστια. Νομίζω ότι όσοι την είδαμε, την Εύελινα Σουάντ στο ρόλο της Κασάνδρας, έλαμπε και ξεχώριζε και σαν παρουσία, αλλά και με την ερμηνεία της φωνητικά εννοώ. Το βραβείο Δημήτρης Χόρν, το οποίο θεσπίστηκε το 2001 από τον Σαμάτη Φασουλή, πήγε στον ηθοποιό, την παράσταση αυτή δεν την έχω δει δυστυχώς, πήγε, δυστυχώς λέω, γιατί δεν προλαβαίνει κανείς να δει όλες τις παραστάσεις, στο Βασίλη Μπούτσικο, ο οποίος είναι νικητής του βραβείου Δημήτρης Χόρν του 2026. Η βραδιά τιμήθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μεδόνη. Ο Βασίλης Μπούτσικος έπαιζε το ρόλο του αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Μαυρογεωργίου και Διαμαντοπούλου, Τζουλίας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνίχου.

Και ηθοποιός που βραβεύθηκε με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την περσινή συμμετοχή, για τη συμμετοχή της στην παράσταση του Τερζόπουλου, του Θόδωρου Τερζόπουλου, για την Ορέστια δηλαδή, εμφανίζεται επίσης με την μπάντα της, για όσους ενδιαφέρεστε, σε 2 μήνες περίπου, 15 Ιουλίου, με τους Παγκάν ή Πέιγκαν, ανάλογα πως θέλετε να τους πείτε, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. 15 Ιουλίου η Εύελιν Ασουάντ που βραβεύτηκε για την ερμηνεία της με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Cosmos Classic.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σκότωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.

Μέσα ο Σόλ Εντράρ και λίγο πριν Era de Aquario, εδώ στον κόσμο και 93,6 από δύο πολύ αγαπημένες Πορτογαλίδες, τη Μαρό όπως λέγεται, την είδαμε για πρώτη φορά το 2022, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Eurovision. Οι Πορτογάλοι εδώ και πολλά χρόνια στέλνουν πολύ ωραίους καλλιτέχνες και πολύ ωραία ονόματα στο Τωρίνο με το τραγούδι Saudade, Saudade, και οι άλλοι φυσικά είναι πολύ πιο γνωστή, λέγεται Άννα Μούρα, και κάνανε μαζί ένα υπέροχο ντουέτο. Η 30χρονη Μαρό έχει περισσότερο, είναι λιγότερο παραδοσιακή, δεν είναι δηλαδή του φάδο, είναι κυρίως της dance και της ηλεκτρόνικα σκηνής, αλλά και λίγο της folk με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είμαστε εδώ στον κόσμο και 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τη μία, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, θα είμαστε περίπου για 50 λεπτά ακόμα μαζί. Ο Σωτήρης Παναγιώτη φροντίζει τον ήχο και εσείς τσατάρετε και επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά, και το κάνετε, I know, μέσα από το Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio με κάπα, και μέσα από το Messenger του Κόσμος, για όσοι είστε φίλοι στο σταθμό, στο Facebook του σταθμού, Κόσμος Radio με κάπα επίσης.

ένας Ιταλός από τη Ρώμη που πατάει πάρα πολύ γερά, με πολύ γερέ βάσεις δηλαδή, στο ιταλικό τραγούδι, στο μελωδικό ιταλικό τραγούδι και φυσικά και στη soul αλλά και στα blues με το δικό του μοναδικό τρόπο, Λούκα Σάπιο, τον πρωτακούσαμε στη σειρά εκείνη των συλλογών The Bright Side of the Road, volume 1, 2, 3 κλπ. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6.

Hey Laura, it's me από τον Gregory Porter. Ίσως μια από τις ωραίτερες μπαλάντες jazz των τελευταίων ετών. Αυτό εδώ το υπέροχο κομμάτι του Gregory Porter, τον οποίο τον είδαμε και αυτόν πριν από 2 χρόνια, την ίδια χρονιά που είχαμε δει και τον Jose James, τον οποίο τον περιμένουμε στις 6 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ημέρα Δευτέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Ένα θέμα που συζητήσαμε και χθες, το ανέφερα και εγώ στην εκπομπή και το ανέφεραν και οι κοσμοπολίτες σήμερα, είναι το θέμα του υπερτουρισμού στις πολύ μεγάλες πόλεις, του υπερτουρισμού που γεννιέται όχι τόσο από τους τουρίστες αυτούς καθεαυτούς, οι οποίοι πηγαίνουν για 4-5 μέρες για να μπορέσουν να θαυμάσουν τα μουσεία, την αρχιτεκτονική, το φαγητό, να ζήσουν λίγο μαζί με τους ντόπιους, όσο περισσότερο από τις πολύ μεγάλες τις παραδοχές που γίνονται δηλαδή από όλο τον κόσμο πλέον, τις πολύ μεγάλες αποβάσεις που γίνονται των κρουαζερόπλοιων. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες στο ίδιο κείμενο ότι τα κρουαζερόπλοια που προσεγγίζουν τη Βαρκελόνη είναι 7 ανά ημέρα και θα κατέβουν σε 5. Είναι μεγάλο νούμερο, αν σκεφτεί κανείς ότι κάθε κρουαζερόπλοιο μπορεί να παίρνει μέχρι και 2.500-3.000 ανθρώπους μέσα. Φανταστείτε, 20.000 άνθρωποι κάθε μέρα να κατεβαίνουν μόνο και μόνο για να βγουν μια φωτογραφία για το Instagram, που λέει, για να κάνουν μια πολύ γρήγορη βόλτα. Θα πάνε στο κέντρο, θα πάνε στα βασικά και φλωμώνει κυριολεκτικά μια πόλη. Ένα από τα πράγματα που εμένα μου κάνει εντύπωση ταξιδεύοντας όμως, σε σχέση τουλάχιστον με την πόλη μας, με την Αθήνα, είναι ότι δεν κρατάμε καθόλου στοιχεία αυτού που λέμε μαγαζιά που έχουν μια ιστορία πίσω. Δηλαδή, αυτό που ανακαλύπτω πηγαίνοντας είτε στη Λισαβόνα, είτε στο Μπιλμπάου και στο Σαν Σεμπαστιάν, είτε και στην σχετικά νέα εντός εισαγωγικών Στοκχόλμη ή στην Νάπολη για παράδειγμα, είναι ότι βλέπεις ότι πράγματα που είναι κομμάτι της ιστορίας και της παράδοσης μιας πόλης ή μιας χώρας είναι ενσωματωμένα ακόμα και σήμερα. Είτε μιλάμε για φαγητό, είτε μιλάμε για χειροτεχνία, είτε μιλάμε για κάποια μαγαζιά τα οποία είναι μαγαζιά αναφοράς. Δηλαδή, ωραία τα καινούργια, ωραίες οι αλυσίδες, ωραία όλα αυτά τα μεγάλα τα οποία φέρνουν και τα χρήματα, όπως λέμε πολλές φορές. Αλλά με αυτόν τον τρόπο χάνεται η ταυτότητα μιας πόλης και χάνεται και η ιστορία της. Θέλω να πω ότι είχαμε, για παράδειγμα, ας δώσω ένα απλό παράδειγμα που θα το καταλάβουμε όλοι, είχαμε 2-3 μαγαζιά στην Αθήνα που κάνανε παραδοσιακούς λουκουμάδες. Το γεγονός ότι δεν τα βρίσκεις πια αυτά τα μαγαζιά και βρίσκεις συνέχεια όλο και τις ίδιες αλυσίδες είναι ένα υστέρημα για τον τουρισμό της πόλης και είναι αυτό που γράφει και μια φίλη, βλέπω σε μια έτσι επικοινωνία εδώ μαζί μας. Δεν έρχονται εδώ για να φάνε ακριβώς καλή πίτσα, δηλαδή θα φάνε την καλύτερη πίτσα του πλανήτη στην Νάπολη κατά πάσα πιθανότητα. Έρχονται εδώ για να γευθούν αυτά τα οποία εμείς τρώμε και έχουμε μεγαλώσει. Δίνω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Στην Νάπολη, για παράδειγμα, έχουν αυτά τα υπέροχα μαγαζιά που φτιάχνουν τα μικρά, τις μινιατούρες, τα οποία τα εκθέτουν τα Χριστούγεννα, μια ολόκληρη με την γέννηση, μια ολόκληρη ιστορία με τη γέννηση, την οποία αφηγούνται. Τα μαγαζάκια αυτά είναι μέσα στον πιο εμπορικό δρόμο, στο Σπακανάπολη. Δεν διανοείται κανείς να τα κλείσει για να ανοίξει κάτι άλλο. Είναι κομμάτι της ιστορίας. Και αυτό είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον μου λείπει. Όταν περπατάω στην Αθήνα, βλέπω πόσα μα πόσα πολλά μαγαζιά πια έχουν χαθεί. Παλιά, ιστορικά, που σήμαιναν κάτι. Από οργανοποιία που είχαν ένα ενδιαφέρον. Με μπουζούκια, λαούτα και μαντολίνα. Μέχρι πολλά πολλά ακόμα μπορούμε να τα βάλουμε κάτω και να τα σκεφτούμε όλοι.

Όλα τα φλαμένκο places, όλα τα μέρη που παίζουν φλαμένκο δεν μπορεί να μην δεν έχουν στην Ισπανία. Είτε μιλάει κανείς για τη Βαρκελόνη, είτε μιλάει κανείς για τη Μαδρίτη. Μια φωτογραφία του Πάκο ντε Λουσία μέσα, του ανθρώπου ο οποίος έκανε το τόσο διάσημο το φλαμένκο. Θυμάμαι κάποια στιγμή πήγαινα σε μικρά μέρη που παίζανε μέσα καθηγητές σε γυμνάσια και σε λύκεια, οι οποίοι το απόγευμα για την πλάκα τους, για να πιούν το κρασί τους, έπαιζαν φλαμένκο κιθάρα, και ήταν από πάνω η φωτογραφία, ήταν αυτά τα φοβερά πλακάκια, τα γνωστά πλακάκια της Ισπανίας, με τις επιρροές από τους Άραβες και από τους Μαυρετανούς, και ήταν φυσικά και ένας κιθαρίστας, ένας τέχνης, ο οποίος έπαιζε για το κρασί του λίγο φλαμένκο. Ωραία πράγματα, κυριολεκτικά από τις μεγάλες απολαύσεις, τις μικρές μεγάλες απολαύσεις του να ταξιδεύει κανείς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αεολικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, την επίπτωση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές

0: Οι θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Do you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet and are you alive? Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations. Fathers are cackling in trees of the forest. Our mother is dead in the sea. You know we are being led to slaughters by placid admirals and that fat, slow generals are getting obscene on young blood.

0: are the feasts we were promised? Where is the wine, the new wine, dying on the vine?
1: Πού είναι λοιπόν η γιορτή που μας υποσχέθηκαν? Αυτά έτσι έκλεινε αυτήν εδώ την ηχογράφηση ο Jim Morrison από τους Doors, An American Prayer, όπως λέγεται το κομμάτι, όπως λέγεται το άλμπουμ. Το έβαλα αυτό το κομμάτι γιατί ήταν το ένα από τα πολύ εντυπωσιακά κομμάτια που ηχογράφησαν οι Doors αφού έφυγε από τη ζωή ο Jim Morrison, δηλαδή δεν ήταν στο στούντιο, είχε κάνει μια απαγγελία. Ο Ray Manzarek, ο οποίος επίσης έφυγε σαν σήμερα 20 Μαΐου του 2013 σε ηλικία 74 ετών, μάζεψε την μπάντα, τον Robbie Krieger και τον John Densmore, και ηχογράφησαν με τη φωνή του Jim Morrison, και ενώ δεν ζούσε πια, ένα ολόκληρο άλμπουμ με τον ίδιο να διαβάζει ποίηματα. Εδώ είναι και μια πολύ πετυχημένη προσπάθεια αυτού του πράγματος. Δηλαδή σχεδόν πιστεύεις ότι μπορεί και να το είχαν κάνει κάτι τέτοιο σε μία από τις πρόβες, μέχρι να ζεσταθεί λίγο η φωνή και οι φωνητικές χορδές του Jim Morrison, αλλά και να ζεσταθούν λίγο και τα δάχτυλα του Robbie Krieger. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, είναι 37 λεπτά μετά τη μία. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτη θα είμαστε για λίγο ακόμα. Με ενημέρωσε και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, μου λέει έφυγε από τη ζωή το Λαμομποσίνα, μια κολομβιανή

τραγουδίστρια θεωρήθηκε η βασίλισσα της κούμπια εκείνη την εποχή, ιδιαίτερα από την Κολομβία. Πήρε όλες αυτές τις μουσικές και τις ανέβασε στην παγκόσμια σκηνή. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών στο Μεξικό, πέθανε εχθές το απόγευμα, πλήρης ημερών θα έλεγα, σε ηλικία 85 ετών. Την είχαμε δει πριν από 23 χρόνια, δηλαδή πριν ήταν γύρω στα 60. Την είχαμε δει στο φεστιβάλ, στο WOMAD Festival που έγινε το 2001, και το 2002 την είδαμε σε αυτό που έγινε στο Γουδί το 2001, μια από τις πολύ ωραίες παρουσίες τότε, και να, ένα τραγούδι που το είχαμε ακούσει εκείνη την περίοδο, El Pescador, ο ψαράς, έτσι δεν είναι?

Αυτό το τραγούδι είναι ηχογραφημένο από το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1993 στην εταιρεία του Peter Gabriel τότε, την περίφημη Real World Records, La Cantela Viva, El Pescador, εδώ στον κόσμο και του 93,6. Όπως σας έλεγα και πριν, έφυγε σε ηλικία 85 ετών η βασίλισσα της Κούμπια από την Κολομβία, όπως την αποκάλεσαν οι Los Angeles Times. Ήτανε πάντως άλλο να τη βλέπεις και άλλο να την ακούς, ήταν ένα μαγικό πράγμα, ξεσηκωτικό τότε το 2001 στο Γουδί, στον υπηκόμιλο στο Γουδί, στο πρώτο WOMAD που έγινε στην Ελλάδα.

περιοδία που παίζει ο David Byrne με τη φετινή περιοδία που θα δούμε και σύντομα στην Αθήνα, 21 του μήνα του Ιουνίου. Παίζει και πολλά τραγούδια των Talking Heads. Τον ρωτάει λοιπόν ο Steven Colbert πριν από λίγο καιρό, του λέει, υπάρχουν κάποια τραγούδια στα οποία είναι πολύ... έχεις άλλη αίσθηση όταν τα παίζεις ζωντανά σε σχέση με τα τραγούδια που έπαιζες παλιότερα, δηλαδή όταν τα έπαιζες με τους Talking Heads? Και λέει βεβαίως, για παράδειγμα υπάρχει το Live During Wartime, το οποίο στο τέλος του κομματιού προβάλλουμε ένα βίντεο από τον Ice. Δεν το προβάλλουμε σε όλη τη διάρκεια του κομματιού, γιατί θα ήταν καταθλιπτικό στην κυριολεξία και πολύ έτσι αγχωτικό και άσχημο να το δείχνουμε. Δείχνουμε λοιπόν έναν ποδηλάτη στο Σικάγο, ένα διανομέα, ο οποίος τρέχει να γλιτώσει και ο Ice τον κυνηγάει από πίσω. Και αυτό ξαφνικά, λέει, απέκτησε μια πολύ διαφορετική. Αυτό το κομμάτι, το Life During Wartime του 1980, θυμίζω, σε κάποιους αποκτάει μια πολύ διαφορετική σημασία και για μας, αλλά και για το κοινό που βρίσκεται από κάτω. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι είχαν τα πράγματα. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12. Από το Σωτήρη Παναγιώτου που φώνησε τον ήχο, το Γιώργο Μουχταρίδη που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές και τα σχόλια. Να είστε καλά. Μείνετε εδώ, ακολουθεί σε λίγο η Λουκία Σούπουλη. Τα λέμε ξανά αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, η τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

βρετανικό dream pop δίδυμο των Steel Corners με αυτόν τον κινηματογραφικό του ήχο που έχει, είναι γεμάτος νοσταλγία. The Last Exit για το καλό σε ορίσμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα από το ομώνυμο τους άλμπουμ του 2021. 7 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και πάμε παρέα μέχρι τις 4 και αυτό το μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και επιδραστικά κομμάτια της ολοκαριέρας του Κωνσταντίνου Β' έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ από το άλμπουμ «Για σένα με αγάπη» είναι βεβαίως το «Κύμα». Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Υπέροχο το κύμα από το 2002 ήταν αυτό, εδώ στον κόσμο 93,6 στο μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου με κανονικές για την εποχή θερμοκρασία στην Αθήνα, αραιή συννεφιά και πρόβλεψη ίσως για βροχή αργότερα, 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, και έρχεται το νέο σίγγλ του Κούτιμαν και του Ντέκελ, ονομάζεται Hope. Everything I see. Καλησπέρα σε όλους.

αρέσει πολύ η ενέργεια που έχει αυτό το κομμάτι με τίτλο Staring at the Wall. Η Norah Jones βεβαίως από το τελευταίο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει, το Visions. Και τι ωραία που τα λέμε εκτός αέρα μέσω του Viber του σταθμού Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 2000 να ακούσουμε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές των Lamb Chop που προέρχονται από την alternative country σκηνή. Κατάφεραν όμως να δημιουργήσουν ένα εντελώς δικό του στυλ και πάντα με τα ζεστά φωνητικά του ιδρυτή τους, του Kurt Wagner. Από το album Nixon λοιπόν ακούμε το κεφάτο Up With People. Καλησπέρα σε όλους!

Από τους κορυφαίους σύγχρονους Ιταλούς τροβαδούρους, ο Τζοβανότι από το 2010 στο κλασικό Μπάτσαμι Ανκόρα, γραμμένο για την ομώνυμη ταινία Φύλαμε Ξανά του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, η οποία ακολουθεί τα διλήμματα και τις κρίσεις της μέσης ηλικίας μιας παρέας φίλων. Ένα όμορφο διαχρονικό τραγούδι για τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Πάμε ακόμα πιο πίσω. 2001 έρχονται οι Σκοτσέζοι Τράβις από εκείνο το επιτυχημένο άλμπουμ, το Invisible Band. Στο χαρούμενο και φωτεινό Sing. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί μου τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Drink the Water, Hermanos Gutierrez και Jack Johnson και Cosmos 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις και βεβαίως μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr η διεύθυνση. Όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές, τόσο live όσο και on demand και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Και άλλη μια πολύ γλυκιά ακουστική folk μελωδία για τη συνέχεια, αυτή τη φορά από το Αυστραλιανό δίδυμο των αδελφών Angus and Julia Stone. Με αυτές τις υπέροχες φωνητικές αρμονίες ακούμε το Heartbeat Slow μέσα από το μόνιμο τους άλμπουμ του 2014.

Μελωδική ατμόσφαιρα εδώ, με στοιχεία μπολέρο, ήταν οι Altons, μια σύγχρονη μπάντα που μας έρχεται από το Los Angeles. Ακούσαμε το κομμάτι Maldito από το άλμπουμ του In the Meantime του 2021, 52 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Κόσμο 93,6. Παραδοσιακό μπολέρο έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, συνδυασμένο έτσι με τον αμερικανικό ντουόπ ήχο της δεκαετίας του 60 και ένα τραγούδι με τίτλο Un nombre de mujer, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του θρυλικού κουβανέζικου κουαρτέτου των Los Zafiros από το ιστορικό άλμπουμ Los Zafiros de Cuba του 1964.

Ωραίο και νοσταλγικό. Λοζαφύρο σου, νόμπρε ντε μουχέρ. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να μην φύγουμε πολύ μακριά από την Κούβα, με ένα Latin pop τραγούδι που συνδυάζει εξαιρετικά το αυθεντικό κουβανέζικο ταπεραμέντο της Ροζάνα Μαϊλάν, αλλά και τη γεμάτη ζωντάνια ερμηνεία της. Πάρτε μια γεύση, γιατί θα τραγουδήσει για εμάς στο 5ο Cosmos Jazz Party που ετοιμάζουμε και που είστε όλοι καλεσμένοι, με Latin χρώμα και όχι μόνο, το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage στο Γκάζι, με την υπέροχη Θέα. Σας περιμένουμε από τις 9 και μετά για να χορέψουμε, να γνωριστούμε, μουσικές από τους παραγωγούς του σταθμού και live η Ροζάνα Μαϊλάν με την 11μελή ορχήστρα της, και όπως πάντα η είσοδος ελεύθερη στο πάρτι του Κόσμος του Μιράδα, Ροζάνα Μαϊλάν. Και συνεχίζουμε για μία ακόμα ώρα παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
0: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαθαίνει η Ελεράτε Λίφ ήταν αυτός που έχει έτσι στα πρότυπά του τους μεγάλους soul ερμηνευτές σαν τον Otis Redding, μεταξύ άλλων πολλών. Baby I lost my way but I'm going home, μαζί με την μπάντα του τους Night Sweats από το 2018. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Κόσμος στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Joy Crooks στον αέρα μας με το Somebody to You. Καλησπέρα και πάλι.

Αμερικανός ράπερ και παραγωγός Odyssey εδώ στο Paralyzed από το 2012, που βασίζεται βεβαίως στο I Say a Little Prayer που αγαπήσαμε με τη φωνή της Aretha Franklin, και έρχεται ο Γερμανός βιρτουόζος του Hammond Organ, ο Klaus Wunderlich, από το 1971 που κυκλοφόρησε αυτή την ορχιστρική διασκευή στο κλασικό Summertime του Gershwin.

Από το 2023 οι Αμερικανοί Mellows ήταν αυτοί στο κομμάτι Let It Grow και πίσω στο 1970 με τους Kings εδώ να σατιρίζουν μέσα από τους στίχους τους τόσο τον καταναλωτισμό αλλά και το άγχος της ζωής στην πόλη. Μάλιστα ο Ray Davies εδώ δηλώνει πως προτιμά την απλότητα της ζούγκλας από το κυκλοφοριακό χάος του Λονδίνου. Ape Money Kings.

AM και Σόνλι λίγο πριν στον αέρα μας, Somebody to You, το κομμάτι που μόλις έφυγε, και με τον TYO, Electric Spanish, πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο 2026 σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του. Μια νέα σχέση στο λαό της Κούβας πρότεινε σε μήνυμά του στα ισπανικά με αφορμή την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με το Άξιος. Σύλληψη 23χρονου στο Ηράκλειο για τηλεφωνικές απάτες. Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις με λία πάνω από 37.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αυξημένες αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: These are the troops in the dark alleys, patient waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Κάνει και τις αφιερώσεις του ο Baby Keem, ένας από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς ράπερ και παραγωγούς της νέας γενιάς του αμερικανικού hip-hop. Ξεκίνησε γράφοντας μουσική και κάνοντας παραγωγές για καλλιτέχνες όπως ο Travis Scott, αλλά και ο ξάδελφός του, ο Kendrick Lamar. Εδώ μέσα από το πρόσφατο άλμπουμ του Casino ακούσαμε το κομμάτι I Am Not A Lyricist, να θυμίζει έντονα έτσι τις καλύτερες στιγμές τόσο του Kendrick όσο και του Andre 3000. 36 λεπτά μετά τις 3, τελευταίο ο ημίωρο για εμάς, για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη και πάμε στην Lisel Loss, πιο γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Boss, μία από τις πρώτες γυναίκες ράπερ που υπέγραψαν με μεγάλη εταιρεία δίσκων τη θρηλυκή Def Jam West, εδώ με το κομμάτι Recipe of a Hoe από το 1993. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Ο Takes the Author ήταν αυτός από το 2015 στο κεφάτο κομμάτι Georgia με sample από το τραγούδι Shoes του Bobby Blunt και έρχεται ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς τύπους της dancehall σκηνής της Τζαμάικα, γνωστός και με το παρατσούκλι Wild Apache, μεσουράνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90. Εδώ πήρε το κλασικό τραγούδι του Fats Domino, το My Girl Josephine από το 1960 και το μεταμόρφωσε σε μια τεράστια επιτυχία. Είναι ο Supercut.

My Girl Josephine, ο Super Cat, και παραμένουμε στη Τζαμάικα. Έρχεται όμως η θρυλική Grace Jones από το άλμπουμ της Hurricane, που σηματοδότησε και τη μεγάλη της επιστροφή το 2008. Μαζί της και οι σπουδαίοι Sly & Robbie στα τύμπανα και τον μπάσο ακούμε Well, Well, Well.

Το νέο της άλμπουμ έχει τίτλο «Ζαγκατέ», μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε το «Σαμπτ», που στα ελληνικά σημαίνει «σιωπή». Και κάπως έτσι φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε σήμερα με την Hindi Zahra, μαροκινής καταγωγής, και ένα κομμάτι που αγαπάμε πολύ με τίτλο Stand Up, από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίο πετάει στον Έλιτ. Έλιτ, Έλιτ, όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημο χορηγό του EuroLeague Final Four τη Αθήνα, presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραντεβού.

ένα κλασικό ήρθαμε σήμερα, Why Can't We Live Together Sade, από εκεί, από τα θρυλικά 80's. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Συναντιόμαστε και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Εδώ που βρίσκουμε αυτή την μικρή ή μεγάλη ανάσα από την καθημερινότητα ή από αυτό το δύσκολο διώρο που νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο κολλημένοι στην κίνηση των δρόμων της πόλης. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 6 μαζί ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Gregory Porter και το Holding On. Λίγο διαφορετικό, λίγο πιο πειραγμένο και λίγο πιο ρυθμικό θα λέγει κανείς. Και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και διάβαζα τώρα ότι θα συνεχιστεί αυτός ο καιρός που έχει και βροχή, έχει και συννεφιά, έχει και πιο χαμηλές θερμοκρασίες από το συνηθισμένο για την εποχή. Χθες το βράδυ πάντως, δεν ξέρω που ήσασταν την ώρα που ξεκίνησε να βρέχει, αλλά ήταν αυτή η κανονική, απλή, ποτιστική βροχή, έτσι τουλάχιστον ξεκίνησε, και ήταν πάρα πολύ ωραία και αυτή η μυρωδιά από το χώμα και από το βρεγμένο χώμα. Και έτσι κάπως ένιωθες ότι είσαι μέσα σε μια κανονική, ας το πούμε, άνοιξη που έχει όλα τα στοιχεία. Έχει και τη βροχή, έχει και τον ήλιο, έχει και τη ζέστη, έχει και την δροσιά της. Ήταν κάπως αναζωογονητικό, νομίζω, η αναζωογονητική χθεσινοβραδινή βροχή, γιατί είχε προηγηθεί και μια δύσκολη ημέρα εκεί, ειδικά στα νότια, το λέγαμε και χθες, με αυτή την οσμή. Οπότε ήρθε η βροχή να τα ξεπλύνει όλα.

Και κάπως έτσι βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Κούτιμαν και Ντέκελ από τα λίγο παλιότερα. Αυτό είναι το My Everything.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντών του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

ακριβώς αυτό είναι Boys και σε ουζόζει εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Δείχνει το ημερολόγιο και δεν ξέρω αν θυμάστε που χθες λέγαμε για το Onassis Ready, ένα θερινό σινεμά στείνεται στην ταράτσα του με προβολές μικρού και μεγάλου μήκους κάθε Παρασκευή παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing που αναδεικνύει το εύρος του πολυσχεδούς έργου της καλλιτέχνηδας. Στο επίκεντρο του κινηματογραφικού αφιερώματος βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση. Αυτό για τις επόμενες ημέρες, κρατήστε το, όπως κρατήστε ότι επιστρέφει και η ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καθώς μεταμορφώνεται για άλλη μια χρονιά σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της πόλης, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την Αθήνα. Έχει φόντο την Ακρόπολη και η ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για την προβολή ταινιών, βίντεο και οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 28 Μαΐου, οπότε λίγες ημέρες υπομονή, θα είναι σε εβδομαδιαία βάση και θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι φέτος. Είπαμε χθες και για το σινεμά που θα στηθεί στην Πειραϊκή μέσα στο Σαββατοκύριακο και επίσης να πούμε και για το πάρκο Ελευθερίας που είναι ένα ακόμα σινεμά που θα κρατήσει για λίγο, 25 με 28 Μαΐου. Τα Greek Cinema Nights επαναφέρουν τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου στο πάρκο Ελευθερίας, τιμώντας τις καλύτερες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. 4 νύχτες και το πάρκο θα μεταμορφωθεί σε μια υπαίθρια αίθουσα προβολών, προσκαλώντας το κοινό να αφαιθεί στη γοητεία της 7ης τέχνης κάτω από τα αστέρια. Αυτά για το Cinefil και για εμάς που αγαπάμε τα θερινά

Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Μουρόκι, Τζο Κάπτεν, αυτό είναι το ποπό.

ταξίδι στο Μεξικό, Κούκο και Σύνουν Κοραθών. Και να πούμε τρόπους επικοινωνίας: 210-606-64-29 και Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Περιμένουμε να δώσετε στίγμα στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης. Και ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πολύ και δεν το έχουμε ακούσει μαζί ξανά αυτό το διάστημα, είναι αυτό που έρχεται τώρα και λέγεται Take Me There. Κυκλοφόρησε αρχές Απριλίου.

Loose End και το Sweet Tooth, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Αλλά πριν φτάσουμε στο ακριβώς της ώρας, ήθελα να σας πω για αυτό το άρθρο που διάβαζα τώρα, που έχει να κάνει με την πρώτη εντύπωση. Πώς κάνεις καλή πρώτη εντύπωση? Ξέρεις καλά ότι μια καλή πρώτη εντύπωση μπορεί να έχει μεγάλη σημασία και να κάνει τη διαφορά, διαβάζω. Αλλά ξέχνα, λέει, ότι ξέρεις μέχρι σήμερα περί σωστού ενδυματολογικού κώδικα, χαμόγελου ή σταθερής χειραψίας. Το πραγματικό μυστικό για τη σωστή πρώτη εντύπωση είναι πολύ πιο βαθύ και ουσιαστικό από το ότι φοράει κανείς. Σύμφωνα με την Amy Cuddy, καθηγήτρια στο Harvard, η οποία μελετά το θέμα της πρώτης εντύπωσης για περισσότερα από 15 χρόνια, όλοι, λέει, κάνουν δύο ερωτήσεις όταν συναντούν ένα νέο πρόσωπο. Η πρώτη ερώτηση είναι αν μπορούν να το εμπιστευθούν, και η δεύτερη αν μπορούν να το σεβαστούν. Τι ωραίες λέξεις που είναι αυτές και πόσο στην ουσία του πράγματος βρίσκονται. Και οι δύο αυτές ερωτήσεις βοηθούν κάποιον να σχηματίσει εντύπωση για την ποιότητα ενός ατόμου, λέει. Και ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι να κερδίζουμε πάντα την εμπιστοσύνη των άλλων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργασιακό περιβάλλον. Είναι σημαντικότερο και από το να κερδίσουμε τον σεβασμό των άλλων ανθρώπων. Και κρατάω τη λέξη εμπιστοσύνη, και νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που δύσκολα κανείς μπορεί να ακουμπήσει πάνω σε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτης ώρας και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Like a Bird λοιπόν, και επιστροφή για εμάς για τη δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6 rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand, και είναι απόγευμα Τετάρτης. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί με τα τραγούδια μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 210-606-4429 για να μας βρίσκετε στο στούντιο. Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να επικοινωνούμε και εκτός αέρα. Καλησπέρα ξανά.

Λαβή, εσύ Μπέλ ή αλλιώς το Σονφόκι, έχει πάντα κάτι αισιόδοξο. Η μουσική του, Σαμαντού Εμαριάμ, κεφάλι Πούπα, που σημαίνει ένα μαγικό ταξίδι στο Μάλι και στο Κόγκο. Και διάβαζα τώρα το άρθρο του Θεοδόση Μίγου στο One Man για το Διεθνές Βραβείο Booker 2026. Επονέμεται, λέει, κάθε χρόνο στο καλύτερο, σύμφωνα με την Επιτροπή, από τα βιβλία μυθοπλασίας που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και στην Ιρλανδία. Ο στόχος είναι να αναγνωριστεί το ζωτική σημασία σε έργο και των μεταφραστών, με το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών να μοιράζεται εξίσου μεταξύ τους και των συγγραφέων. Φέτος τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Booker το Taiwan Travelogue της Yang Shuangzi, το οποίο σύντομα θα έχουμε και την ευκαιρία να διαβάσουμε και σε ελληνική μετάφραση, μιας και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Βακχικών. Το μυθιστόρημα είναι το πρώτο μεταφρασμένο από τα μανδαρινικά κινέζικα βιβλίο που κερδίζει το βραβείο Booker. Κυκλοφόρησε το 2020 στην Ταϊβάν και μας πηγαίνει πίσω στον Μάιο του 1938, που μια νεαρή μυθιστοριογράφος, η Αογιάμα Τσίζουκο, πλέει από το σπίτι της στο Ναγκασάκι και φτάνει στην Ταϊβάν. Προσκλήθηκε εκεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία διοικεί το νησί, και η ίδια λαχταράει να βιώσει την πραγματική ζωή του νησιού και να δοκιμάσει όσο περισσότερα από την αυθεντική του κουζίνα. Και αναπτύσσεται μια φιλία και μια σχέση με μια γυναίκα η οποία την ακολουθεί και την βοηθάει και είναι η διερμηνέας της, και το μυθιστόρημα αυτό εστιάζει σε αυτή τη σχέση ακριβώς, στον σπαρακτικό αποχωρισμό και στο πως η Τσίζουκο, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που ενώνει τις δύο γυναίκες.

Small Philosophies, το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6. Ελκυώνη, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος της να κυκλοφορήσει τη νέα της δουλειά. Μέχρι τότε έχουμε 3 τραγούδια και τα ακούμε εδώ μαζί. Και τώρα πάμε για ειδήσεις στις 5.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασδότ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Inner City Blues, λοιπόν, εδώ στο κόσμο 93,6 και στο rteco.gr, Line Robbie. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 μαζί. I've got to travel alone, TYO από τη Γαλλία. Από τα πολύ ωραία της χρονιάς.

Good night, tonight η Ρίκας από τη Στουτγκάρδη, αυτή η φοβερή και δρομερή μπάντα. Και λέω, δεν ρίχνω μια ματιά στους δρόμους της πόλης, στην κίνηση, για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Και αν είστε στο αυτοκίνητο, να σας πω λίγο που να πάτε και που να μην πάτε. Και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι κόκκινα τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας, είναι αρκετά κόκκινα τα πράγματα στην Ποσειδόνο, στην Παραλιακή, και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη σε αρκετά σημεία έχει κίνηση, και στον Κηφισό, αλλά και στην Αττική Οδό βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Δεν χρειάζεται να πούμε για Κηφισίας και Μεσογείων, ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει. Και στην Περιφερειακή και στην Κατεχάκη έχει σημεία που ο χάρτης είναι κατακόκκινος και θέλει υπομονή πολύ αυτή την ώρα.

Brooke Combe και το How can I tell you to love me more. Δεν ξέρω τώρα αν στην αγάπη μπορείς να βάλεις μέτρο. Αν η αγάπη μπαίνει στη ζυγαριά, δεν μπαίνει. Το πώς δείχνεις όμως την αγάπη είναι ένα θέμα.

Καζάμ και Φλάβια Κοέλιου το Μυστέριο και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα ξαναλέμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

0: From Ipanema, υπέροχο Girl From Ipanema από την Amy Winehouse. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για εσάς που συντονίζεστε και για πρώτη φορά. Στο 2160-66-429 μιλάμε εκτός αέρα, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στον κόσμο. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Social media φυσικά υπάρχουν όλα. Facebook, Instagram, κόσμος 93,6 και Viber για να στέλνεις τα μηνύματά σου.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.

Εκπομπές δεν χάνεις ποτέ μέσα από το rteco.gr που ακούς διαδικτυακά, on demand, ζωντανά και στο χρόνο που θέλεις εσύ όλες τις εκπομπές του κόσμου. Serge Gainsbourg και Couleur Café, καλοκαιρινό. Αν και έχουμε τις βροχούλες μας μέχρι να έρθει το καλοκαίρι. Love had me blinded and see the context.

Λίγες μέρες έχουν μείνει για το μεγάλο πάρτι του κόσμου. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Μετά μόνο από ένα φοβερό τριήμερο jazz για τη γιορτή της jazz. Κόσμος 93,6 λοιπόν. Athens Jazz Festival που ολοκληρώνεται στην ταράτσα του Γκαζάρτε με ένα πάρτι όλο χορό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχύ διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλαραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα Ουρινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο, Καλέξικο και Αμπάρο Σάντζες, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που έγινε το 2008, υπέροχο άλμπουμ, 7:25 στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτολα είμαι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής όπως κάθε απόγευμα, road trip μουσικό, απογευματινό με τον Μπάμπι Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο πάντα, Electric Spanish. Από τις ωραιότερες στιγμές του 26, TYO από τη Γαλλία.

Electric Spanish, 20 Μαΐου. 20 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν έφυγε από τη ζωή στα 74 του Ray Manzarek από τους Doors, ιδρυτικό μέλος, μαζί με τον Morrison, οι δυο τους έφτιαξαν τους Doors. Ray Manzarek στο Rosenheim της Γερμανίας έφυγε, χτυπημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ήταν παντρεμένος πολλά χρόνια, από το 67 με τη γυναίκα του, κουμπάρος ήταν ο Morrison, και είχε ένα γιο και τρία εγγόνια. Ο άνθρωπος που έγραψε τόσα πολλά, έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή για τους Doors, για αυτή τη, μία από τις σπουδαιότερες μπάντες που μέχρι σήμερα κανείς, αν παρατηρήσει όλες τις συνθέσεις και ιδιαίτερα του Ray Manzarek, γιατί πολύ σωστά το έλεγε ο Jim Morrison, ο ένας έδινε credit στον άλλον του μεταξύ. Ο Ray Manzarek έλεγε ότι ο Morrison ήταν οι Doors, και ο Morrison έλεγε ότι ο Manzarek ήταν οι Doors. Η αλήθεια ήταν ότι όλοι ήταν, και ο Krieger και ο Desmond, ο καθένας έβαλε το δικό του input μέσα στην μπάντα, το δικό του χρώμα. Αυτό γίνεται σε όλες τις μπάντες, και χωρίς ένα μέλος, ιδιαίτερα από τα ιδρυτικά μέλη που ξεκίνησαν μαζί και έγραψαν όλες αυτά τα αριστουργήματα, όπως και η Floyd, γιατί και ο Richard Wright έγραφε πάρα πολλά. Μπορεί να ήταν έξω μπροστά ο Waters και ο Gilmour, αλλά εννοείται ότι χωρίς τον Mason και τον Richard Wright δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει οι Pink Floyd. Το ίδιο ισχύει και για τους Doors. Ο Morrison έλεγε ότι είχε γράψει μερικά τραγούδια ο Manzarek που ήθελε να τα ακούσει όταν συναντήθηκαν, και ήταν πιτσιρικάδες στο Venice Beach στην Καλιφόρνια. Συναντήθηκαν, σπουδάζαν μαζί κινηματογράφο. Ο Morrison είπε στο Manzarek ότι έχει γράψει τραγούδια, και ο Ray του λέει: εννοείται, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω τα τραγούδια σου, τους στίχους που γράφεις. Και έλεγε ο Manzarek εμείς στην εντυπωσία του πόσο σοκαρίστηκε και νιώσε κατευθείαν ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί του και να κάνει μπάντα. Εδώ του είπε τους στίχους από το πρώτο τραγούδι που έγραψε στη ζωή του ο Morrison, που έτυχε να είναι το Moonlight Drive. Και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία.

2008 ο Μαντζάρεκ κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο Light My Fire, γιατί είναι και ένα τραγούδι που έγραψε ο Μαντζάρεκ, το έγραψε το Light My Fire, το μυθιστόρημα Poet in Exile, το οποίο εξερευνούσε τον αστικό μύθο ότι ο Μόρισον σκηνοθέτησε το θάνατό του. Έγραψε και ένα δεύτερο μυθιστόρημα με τίτλο Snake Moon, με θέμα από τον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο. Έλεγε πάντοτε, υποστήριζε πάντοτε τον Τζιμ, τον λάτρευε, τον αγαπούσε πάρα πολύ και έλεγε ότι αλήθεια ήταν αυτός ο μύθος που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή τον έβλεπε με τον Μόρισον πάντα με τα μάτια που τον βλέπουμε εμείς. Τον θαύμαζε ακόμη και όταν έκανε τις τρέλες του και δυσκόλευε όλη την μπάντα, που έπεφτε κάτω από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, που δεν ήξεραν οι Doors αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το live που έκαναν. Δεν ήξεραν σε μια ζωντανή εμφάνισή τους αν θα τελειώσει, αν θα φτάσουν στο τέλος, αν θα καταφέρει ο Μόρισον να σηκωθεί όρθιος, να συνεχίσει να τραγουδάει. Και έλεγε πάντα ότι δεν με νοιάζε ποτέ. Είχε κάτι, ήταν τόσο χαρισματικός, ήταν τόσο ταλαντούχος, είχε κάτι τόσο μαγικό από κόσμο, που δεν μπορούσα κι εγώ, ακόμη όταν έπαιζα, έλεγε ο Μαντζάρεκ, και ήταν πίσω του, δεν τον ένοιαζε τίποτα. Τον αγαπούσε και τον θαύμαζε πραγματικά και μπόρεσε μέχρι το τέλος της ζωής του να βλέπει το θρύλο πίσω από τον Τζιμ. Τον έβλεπε πάντα ως Μόρισον με έναν τρόπο ο Μαντζάρεκ. Φοβερό. Και εννοείται ότι τα χέρια του, η ψυχή του, το μυαλό του είναι μέσα σε αυτό το τραγούδι.

Έναν τρόπο ο Μάντζαρεκ έβλεπε τον Μόρισον πάντα μαγικό και του τα σχόλησε όλα. Θα μπορούσε να τα προσπεράσει όλα μπροστά στο ταλέντο του και τη τεράστια προσωπικότητά του για το εκτόπισμα που είχε πάντοτε το έβλεπε. Ήταν πάντα ορατό στα μάτια του Ρέι Μαντζάρεκ. Σε αντίθεση με τον Τζορτζ Χάρισον που απέναντί του είχε τον Λένον και είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι ο Λένον ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, εγγυφή αναμφίβολα, άγιος, έτσι όπως το βλέπει το κοινό, αλλά είναι και ήταν βαρύς άνθρωπος και τον αγαπώ, αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας απαράδεκτος χαρακτήρας πολλές φορές, αλαζονική πολύ συμπεριφορά του. Είπε μια λέξη, δεν μπορώ να την πω στον αέρα, τον έβρισε. Είπε ότι είχε πολύ, πολύ κακή συμπεριφορά, δεν ταιριαζαν καθόλου. Και έβλεπε ακόμη και την ανθρώπινη, την ευάλωτη πλευρά του, τα ελαττώματά του ήταν πάρα πολύ έντονα. Γιατί εντάξει, δεν ήταν και πιο πρόσχαρος άνθρωπος τώρα ο Λένον, είχε τα δικά του. Ο Χάρισον το παραδέχεται, είναι ο μόνος που το παραδέχεται ότι αλήθεια είχε φοβερή αλαζονία και ένα τρόπο ήταν κακότροπος και δεν μπορούσαν να τα βρουν πάντοτε, αλλά έβλεπε ταυτόχρονα στο 50% έβλεπε την ιδιοφυΐα του, έβλεπε ότι είχε κάτι μαγικό, είχε αυτό το ότι δεν έγινε τυχαία ο Λένον, δεν ήταν τυχαία ο Μόρισον. Αυτό έλεγε ο Χάρισον ότι το έβλεπε. Θα μπορούσε λέει να κάνει μια μπάντα μόνος του με τον Λένον, ακόμη και αν δεν τα έβρισκαν πάρα πολύ μεταξύ τους. Με τον Πολ Μακάρτι δεν μπορούσε με τίποτα, μουσικά δεν ταιριάζε τόσο. Η καρδιά του ήταν πιο κοντά μουσικά, στην αισθητική του, να το πούμε καλύτερα, πιο κοντά στη μουσική που έγραφε με τον Λένον. Όπως και να έχει όμως, το Here Comes the Sun, ο Χάρισον το έγραψε με την κιθάρα του Κλάπτον. Στον κήπο του Κλάπτον, ένα όμορφο απόγευμα σαν σήμερα.

0: επιτεταμένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

Κοέν, λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. 20 Μαΐου είναι απογευματάκι Τετάρτης. Κόσμος, Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Βραδάκι έρχεται δροσερό και βροχερό από ό,τι καταλαβαίνουμε για τις επόμενες μέρες. Two Hearts, Chris Isaac, έρχεται Ιούνιο στο Θέατρο Λυκαβητού.

starteco.gr. Αυτό το κομμάτι του Chris Isaac που ακούσαμε υπάρχει σε soundtrack του Ταραντίνο και είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια του Chris Isaac, όπως και αυτό το Foolish Heart των Mavericks, και το έχει βάλει και στις ταινίες του.

Foolish Heart, Maverick, Ραούλ Μάλο, που τον χάσαμε στα 60 του, έφυγε το Δεκέμβρη του 25, ένας σπουδαίος μουσικός και υπέροχο άτομο, φοβερός άνθρωπος. Όλοι τον αγαπούσαν τον Ραούλ Μάλο, νομίζω έβγαινε και μέσα από τη μουσική του. Με μεγάλη χαρά την έκανε και είχε συνδυάσει πάρα πολλά στοιχεία μουσικά που κατάφερε να το κάνει σε όλα τα άλμπουμς χωρίς να χάσει τον προσανατολισμό του. Και έλεγε ότι μπορεί να φαίνεται περίεργο στον κόσμο ότι ας πούμε είμαι από την Κούβα και τραγουδάω country ας πούμε και έχει μπλέξει τις ρίζες της Κούβας, που μπορεί να μην έζησε στην Κούβα, αλλά έλεγε πάντοτε ότι είναι το σπίτι που δεν γνώρισα ποτέ και το νιώθω σπίτι μου. Οι ρίζες του υπάρχουν, υπήρχαν, η μουσική όλη αυτή ήταν μες στο σπίτι του. Και μεγάλος έλεγε με Hank Williams, με country δηλαδή, Celia Cruz, Sam Cooke και Bobby Darin. Όλα αυτά, τα ακούμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στα τραγουδία του, που κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να τα συνδυάσει, έτσι. Λέει κάποιοι το βρίσκουν ασύμβατο, ας πούμε, ότι δεν ταιριάζει, ατέριαστο. Και εγώ καμιά φορά, λέει ο Ραούλ Μάλο, με πετάει έξω. Αλλά δεν το πολύ σκέφτομαι, γιατί κάνω ακριβώς αυτό που αγαπάω και αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα. Και είναι υπέροχο όλο αυτό που έκανε σε όλα του τα projects ο Ραούλ Μάλο. Ένας πραγματικά ωραίος μουσικός. Satisfied Mind.

0: a satisfied mind.
1: Satisfied mind, λέει ο Τζούνικα, στο πιο σημαντικό. Να έχει ένα ικανοποιημένο μυαλό, να είναι ήρεμο δηλαδή το μυαλό σου. Ακούς ανθρώπους, λέει, να λένε ότι πόσα πράγματα θα έκαναν αν είχαν όλα τα λεφτά του κόσμου, αν είχαν τα χρήματα κάποιου άλλου και θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι να κάνουν πολλά. Λίγους όμως θα ακούσεις να έχουν ήρεμο μυαλό. Αλήθεια μεγάλη, και ο μεγαλύτερος πλούτος αυτός είναι, που λέει ο Τζούνικας. Βέβαια, πάρα πολύ διάσημοι που έχουν αποκτήσει αυτά τα χρήματα και όλα τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα είπαν ότι ναι μεν, και η Whitney Houston το έχει πει και ο Jim Carrey, ότι δεν γίνεσαι ευτυχισμένος από τα χρήματα και την επιτυχία και τη φήμη καθόλου. Η ευτυχία σου δεν μπορεί να την εξασφαλίσει αυτό, αλλά σίγουρα σου κάνουν τη ζωή πιο άνετη, πιο ευχάριστη, πιο εύκολη και πιο όμορφη σε πολλά τη σημεία. Να λέμε τις αλήθειες, όπως έλεγε και ο Woody Allen, λέει ότι τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία, αλλά αν είναι να είμαι δυστυχισμένος, καλύτερα να έχω γεμάτη τσέπη.

Get Back από το καινούριο άλμπουμ της Holly Golightly. Look Like Trouble ο τίτλος, το κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Ο Γιώργος στέλνει τα χρήματα, δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά διώχνουν τη δυστυχία. Σωστό και αυτό. Οι επιστήμονες λένε ότι τα χρήματα μπορούν να φέρουν ευτυχία. Αυτό λέει η επιστήμη και μια έρευνα που έχει γίνει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ο Ντάνιελ Κάνεμαν και ο οικονομολόγος Άγκους Ντίτον υπολόγισαν ότι υπάρχει ένα ποσό που μπορεί μέχρι εκεί να φέρει μια μεγάλη ευημερία. Βέβαια υπάρχει και χιούμορ στην πρώτη επιτυχία της Motown, στο τραγούδι που ακολουθεί. Εννοείται ότι είναι χιούμορ, αλλά είναι πολύ αστείος ο τρόπος που το βάζει στο τραπέζι το θέμα και λέει ότι είναι αλήθεια ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, αλλά αυτά που δεν μπορούν να αγοράσουν, εγώ δεν τα θέλω, λέει. Θέλω χρήματα, θέλω αυτά που μπορούν να αγοράσουν, λέει ο Barrett Strong. Γιατί λέει αυτά που δεν αγοράζουν τα χρήματα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, λέει, και έχω ανάγκη να πληρώσω το νίκη μου.

Και βέβαια, αφού μιλάμε για ευτυχία, για τα χρήματα, για την ευημερία, νομίζω ότι η ωραιότερη τοποθέτηση είναι το Κρισναμούρτι. Όταν κυνηγάς την ευτυχία, λέει ο Κρισναμούρτι, την αντιμετωπίζεις σαν αντίθεση στη δυστυχία σου. Δηλαδή ξεκινάς από εκεί, από τη δυστυχία δηλαδή. Και η δυστυχία μένει εκεί, καλυμμένη να σιγοβράζει. Το πρόβλημα, έλεγε ο Κρισναμούρτι, δεν είναι η απουσία ευτυχίας, αλλά η επιθυμία για περισσότερα. Η αίσθηση ότι αυτό που έχεις τώρα δεν φτάνει, η σύγκριση. Το εσύ έχεις και εγώ δεν έχω, η επιθυμία δεν ικανοποιείται ποτέ. Γεννάει καινούρια επιθυμία. Είναι δομή χωρίς τέλος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ρωτήσανε τη Σερ, κάποιος είπε στη Σερ γιατί... ότι μήπως είναι μεγάλη για να ροκάρει, για να είναι στη σκηνή, για να είναι στη μουσική. Και εκείνη είπε ρωτήστε τον Keith Richards καλύτερα. Και να ο Keith Richards να το ρωτήσουμε, ορίστε εδώ. In the Stars, νέο άλμπουμ, οι Rolling Stones. Δεν καταλαβαίνει τίποτε ο Keith Richards, το ξέρουμε αυτό. Αφού υπάρχει και το αστείο, το urban αστείο meme για τον Keith Richards, ότι θα τελειώσει όλη η ανθρωπότητα, θα επιβιώσουν μόνο οι κατσαρίδες. Και ο Keith Richards, ο οποίος εντάξει 82 είναι, δεν είναι ότι είναι και 90 κάτι όπως είναι ο Willie Nelson. Απλά έχει κάνει τα δεκαπλάσια από ό,τι έχει κάνει ο Willie Nelson. Γι' αυτό έχει γίνει urban myth ο Keith Richards και για αυτή τη φήμη. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γενικότερα οι Rolling Stones νομίζω ότι είναι από τις μπάντες που τα έχουν ζήσει όλα, τα έχουν δει όλα. Αυτό λέγει και ο Mick Jagger. Τι να πει για αυτή τη ζωή, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει δει. Από δέντρο έπεσε ο Keith Richards. Όλα τα έχει κάνει. 8 παρά 25 είναι Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο.

Peggy Sims και Spooky Cosmos 93,6 ραδιοφωνά σας, airteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast. Γιορτάζει η Λιδία σήμερα, χρόνια πολλά, Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Τα λέμε αυτά, αλλά τι μπορεί να κάνει κανείς, ας πούμε, επειδή είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της θάλασσας? Ρώτησα το ChatGPT και μου είπε ότι μπορεί κανείς να πάει να καθαρίσει μια παραλία ή το βυθό. Το βυθό είναι λίγο δύσκολο Μάη, γιατί είναι λίγο παγωμένα τα πράγματα. Μείωση πλαστικών μιας χρήσης για όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο μια μέρα. Ότι κάτι μπορεί να κάνει κανείς, αυτό λέει το ChatGPT. Μια επίσκεψη στη θάλασσα με σεβασμό. Να πετάξει, ας πούμε, σκουπίδια. Γιατί άλλωστε, αν είναι κάποιος να πετάξει σκουπίδια, θα πει η μέρα της θάλασσας δεν θα τα πετάξω, θα το πετάξω αύριο. Δεν έχει λογική αυτό που λέει το ChatGPT. Δεν γίνεται απλά σε ένα μυαλό αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει το mindset να πετάξει σκουπίδι, θα το πετάξει, δηλαδή δεν θα λυπηθεί τη μέρα της θάλασσας. Αν μένεις κοντά στη θάλασσα, ακόμη και 30 λεπτά συλλογής απορριμμάτων έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, λέει.

Who Will Comfort Me από τη Melody Gardot. Νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ έρχεται στην Ελλάδα από το Σινόμπο, avant premiere στο Σινεπαρή, και μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, μείνετε εδώ. Διαγωνισμός στα social media Κόσμος 93,6 σε Facebook και Instagram, μπαίνεις και παίρνεις μέρος διαγωνισμούς όπως αυτός.

ταινία Almodóvar, 4 Ιουνίου στις αίθουσες από το Σινόμπο. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, να γράψεις ένα σχόλιο στα social media του κόσμου, κόσμος 93,6, μπαίνεις στο Instagram, βλέπεις τις πληροφορίες, αφήνεις το σχόλιο σου. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου είναι παρή η ταινία για εσάς, η νέα ταινία του Pedro Almodóvar, και θα κλείσουμε φυσικά με ένα τραγούδι που ακούσαμε σε soundtrack του Pedro Almodóvar. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 20 Μαΐου είναι. Δροσούλα υπάρχει, αεράκι υπάρχει, βροχούλες έρχονται. Χρήστος Βιουκλάκης φρόντζε τον ήχο μας και μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Πούρο θέατρο. Το έχουμε συναντήσει σε soundtrack Pedro Almodóvar. Σινέ Παρί.

0: πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι ρυθμικά. Έχει και καλή μέρα. Θα έχει προφανώς και ωραία βραδιά. Γιατί χθες φανταστείτε πήγαμε στο στούντιο και είχε λίγο συννεφιά. Και μετά από ένα μισάωρο αρχίσατε και στέλνετε μηνύματα και λέγατε πόσο βρέχει και πόσο βρέχει σε όλη την Αττική. Είχε και αυτή τη μυρωδιά που νόμιζε κανείς ότι είχε ανάψει τα γκάζια. Ήταν χθες μια μέρα περίεργη. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση αυτή η μέρα με την σημερινή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες, φίλες και φίλοι, με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη απέναντί μου. Στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε έξω στους δρόμους και επιστρέφετε στο σπίτι σας, εύχομαι καλή ξεκούραση. Αν είστε μπλοκαρισμένοι στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είχε κίνηση έξω, καλό είναι να ανοίξετε λίγο παραπάνω το ραδιόφωνο σας. Δώστε λίγο ένταση. Το ραδιόφωνο σας δεν ενοχλεί κανένα, να ακούσετε ωραίες μουσικές μέχρι να φτάσετε εκεί που είναι να φτάσετε. Για όλους τους υπόλοιπους, σε όλο το τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς όρισατε στην παρέα μας. Gloria Trevi, παρέα με τη Μολαφέρτε, ζωντανά στο El Mujer.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασης ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο του κόσμου σημείο και αν βρίσκεστε. Omri Samdar, Lose Your Soul. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, αφήνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα σας, προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ο Μρις Σαντάρ, λοιπόν, από το τραγούδι που έκανε επιτυχία ο Γκόσλινγκ, ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Με τον Ζακ Σίλτς και τους Dead Man's Bones, εκεί στο, πότε ήτανε, τέλη του 2011-2012, οι δυο τους είχαν συναντηθεί κάπου στην Καλιφόρνια παίζοντας indie rock το 2005-2006, αν δεν κάνω λάθος, και είχαν μαζί και το Flea πάνω στην πάντα με τους Red Hot Chili Peppers στο Los Angeles. Φανταστείτε, ο Flea τώρα αυτόν τον καιρό έχει κάνει ένα μεγάλο μπαμ και διαφορά στην καριέρα του, και μαζί με τον Μπάσο έχει βγάλει και ένα άλμπουμ τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες jazz, alternative, εντελώς εναλλακτικό, αλλά δεν πάβει όμως να είναι jazz. Έχει και μια φοβερή διασκευή του Wichita Lyman, του Glenn Campbell, με τον Nick Cave. Εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, πραγματικά δύσκολο μεν στην ακρόαση, αλλά δείχνει ότι ο Flea μπορεί να παίζει και τρομπέτα πάρα πολύ καλά, όσο ακριβώς παίζει μπάσο με τους Red Hot Chili Peppers. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, για τους Dead Man Bones και φυσικά για τον Mrs. Andar και το Lose Your Soul, που ούτως ή άλλως το αγαπάμε. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, μπαίνετε μέσα στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και τρέχει και διαγωνισμός μόνο στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ στο Σινέ Παρί στην Πλάκα. Και είναι τόσο ωραίο το Σινέ Παρί, γιατί είναι από τα πιο ωραία σινεμά. Μην πω ότι είναι, πρέπει να είναι ένα από τα πιο ωραία θερινά σινεμά σε όλη την Ευρώπη. Τουλάχιστον στα Βαλκάνια είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 25 Μαΐου, έχουμε την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή στις 22 του μήνα το απόγευμα. Όλοι όσοι κερδίσετε ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Από εκεί και πέρα έχουμε, λοιπόν, τα social media, έχουμε φυσικά το Viber. Καλησπερίζουμε όλους εσάς. Καταρχήν να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στέλνετε ακόμα μηνύματα, για τις ευχές σας χθες για την ημέρα των γενεθλίων. Να είστε καλά πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Αντεύχομαι σε όλους, και επίσημα και δημόσια και από το μικρόφωνο, και για όλους τους φίλους συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, αλλά και από όλους εσάς τους ακροατές και όλο τον κόσμο που αγαπάμε τόσο πολύ και το ανταποκρινόμαστε τόσα χρόνια και στην εκπομπή κάθε μέρα, γιατί, φίλες και φίλοι, είναι διαδραστικό αυτό το πράγμα, υπάρχει μια επαφή ούτως ή άλλως εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε Messenger, στέλνετε μηνύματα, να μπείτε και μέσα στο Spotify, γιατί υπάρχει λίστα για το Μάιο. Κόσμος Radio στο προφίλ είναι τα τραγούδια, τα 20 τραγούδια, επιλογές από τους παραγωγούς του Κόσμος, προτάσεις για το μήνα που τρέχει. Και είναι και κομμάτια που ακούμε, και κομμάτια που αγαπάμε, και κομμάτια που θα αγαπήσουμε, και είναι προτάσεις του Κόσμος μέσα από την ενημερωμένη Spotify playlist που τρέχει κάθε μήνα με 20 διαφορετικές επιλογές εδώ, από τους παραγωγούς του Κόσμος.

Yesterday when I was young. Λοιπόν, αυτός είναι ο Roy Clark στο reorchestrated theme που έκανε ο Inspiro πριν από μερικά χρόνια, ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έκανε ο Roy Clark, αν και ο ίδιος, φανταστείτε έτσι, είχε ξεκινήσει με τη Wanda Jackson το 59 να παίζει ροκαμπίλι με την Wanda και αργότερα βέβαια με τον Jimmy Hensley. Αργότερα έκανε πολύ τηλεόραση ο Roy Clark, μια πολύ πετυχημένη μουσική τηλεοπτική σειρά, και φανταστείτε ότι είχε ξεκινήσει τότε με τον ερχόμενο αστέρι, με τον Jimmy Dean που είχε γράψει το King of the Road στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση στην αμερικάνικη τηλεόραση για πάνω από 25 χρόνια. Όλα αυτά για τον μεγάλο Roy Clark και το Yesterday When I Was Young, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία φυσικά στην Ευρώπη με τη φωνή του Ασναβούρ. Και εκείνη την εποχή στα γαλλικά είχε γίνει και στο ελληνικό κοινό. Το είχαν ακούσει πολύ. Καινούριο άλμπουμ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο Ντεζιεζή την προηγούμενη εβδομάδα. Ντεζιεζή από την γαλλική Πολυνησία. So good. Τι καλά.

the world. Καλή ερώτηση. Αυτός είναι ο Ζίκι Μάρλι. Ζίκι Μάρλι, ωραία συνεργασία. Το τρομπόνι αυτό που ακούτε ανήκει φυσικά στον τρομπόν Σόρτι. Δεύτερα φωνητικά έχει κάνει η Σίλα Ι. Από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο με τίτλο Bright Side. Και με πολύ δυνατές συνεργασίες και με την Νίκα Κώστα και με τον Τζέικ Σιμαμπουκούρο. Το έχουμε πει, είναι ο καλύτερος μουσικός γιουκαλίλη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Συνεργάζεται από τη Χαβάη. Έχει συνεργαστεί με τους Doobie Brothers, συνεργάζεται με τον Mick Fleetwood. Εδώ τώρα και στο νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, που το έκανε παραγωγή παρέα με τον αδερφό του στο Los Angeles. Ούτως ή άλλως στο Los Angeles χογραφούν εδώ και χρόνια. Μένει νομίζω στο Los Angeles, έχει ένα σπίτι στο Kingston, φυσικά στη Τζαμάικα. Αλλά έχουν φτιάξει ένα πολύ μεγάλο στούντιο. Το κοίταγα λίγο πριν από κάνα δύο χρόνια. Ένα στούντιο που ονομάζεται Rebel Lion Studio. Και έχουν φύγει όλοι οι Τζαμαϊκανοί και έχουν ανέβει στο Los Angeles να ηχογραφήσουν. Ξέρετε, αυτά είναι τα ωραία πολλές φορές που παρακολουθούμε. Μου λέτε μερικές φορές, ρε Πέτρο, το στούντιο το τάδε στον Άσβιλ, το στούντιο και έχουν ανέβει στο Los Angeles να ηχογραφήσουν. Ξέρετε, αυτά είναι τα ωραία πολλές φορές που παρακολουθούμε. Μου λέτε μερικές φορές, ρε Πέτρο,

Στη Σαντορίνη που έχει από κάτω τον Κρεμό και ηχογραφούσαν από τους Μετάλλικα και τον Μποναμάσα μέχρι την γυναίκα του Κόσμος και του Νιάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνεις τώρα μέσα και βλέπεις τα στούντιο και λες τώρα για όνομα του Θεού που γράφουν οι άνθρωποι. Είναι ωραίο. Τη γυναίκα του Τόμ Χάνκς έλεγα. Και πάει να δει το στούντιο και μπήκε μέσα και ηχογράφησε. Home again. Εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Αυτή είναι η οικογένεια Γκίμπ, η γνωστή οικογένεια του Μωρίς, του Ρόμπιν και του Μπάρι Γκίμπ. Και βέβαια έβγαλαν οι Bee Gees εξαιρετικές μουσικές, μεγάλες μελωδίες. Το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 14 χρόνια που σας σήμερα έφυγε στο Λονδίνο, νεότατος 62 χρονών, ο Ρόμπιν Γκίμπ. Ο μόνος που έχει μείνει από την οικογένεια είναι μόνο ο Μπάρι, γιατί υπάρχει και ο Στίβ Γκίμπ που είναι ο ανιψιός της όλης οικογένειας, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι μουσικός, γεννημένος το 73, αλλά ο Στίβ Γκίμπ αυτή τη στιγμή παίζει κυρίως, τον ξέρουν κάποιοι με τους Kingdom of Sorrow, όπου είναι heavy metal μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι απλά για να ακολουθήσει και εκείνος, ο γιος του Μπάρι Γκίμπ, για να ακολουθήσει λίγο όλη αυτή την οικογένεια. Είχε παίξει κάποια στιγμή κιθάρα στην οικογενειακή μπάντα, αλλά βέβαια όταν λέμε για τους Bee Gees είναι αυτός ο ήχος που δημιουργήθηκε από το Isle of Man και αργότερα στο Manchester και φυσικά σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι η πρώτη περίοδος των Bee Gees, μιας και λέμε για τον Ρόμπιν Γκίμπ που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα, η πρώτη περίοδος των Bee Gees εγώ θεωρώ ότι ήταν και η πιο γόνιμη, ήταν η ψυχεδελική τους, αν θέλετε, πινελιά εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Μεγάλη Βρετανία, με τα πρώτα 3-4 άλμπουμ που αν τα ακούσετε πραγματικά σίγουρα θα τα μνημονεύσετε, και το πρώτο και το Spikes and Specs και το ομώνυμο και το Horizontal μέχρι το Odessa, μέχρι το 69-70. Μετά άφησαν αυτό το ψυχεδελικό ήχο και έκαναν κάτι που το έχουν κάνει πάρα πολύ λίγες μπάντες αυτή τη στιγμή και συγκροτήματα στον πλανήτη, και το λέω ότι ακολούθησαν και μπήκανε μέσα στο κλίμα της εποχής, και πολύ περισσότερο όταν μες δεκαετία του 70 ηχογράφησαν και το Stayin' Alive και το How Deep Is Your Love, όπου θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα soundtracks των 100 εκτών, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, και φυσικά με τις μουσικές και με τις μελωδίες που μπήκε πραγματικά η δίσκο μέσα στη Μεγάλη Βρετανία, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αργότερα στο Studio 54, και αυτό το έκαναν αυτή η μετάβαση Bee Gees, όπου πολύ λίγες μπάντες είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και να προσαρμοστούν πραγματικά στα μέτρα και στα σταθμά της εποχής. Αφού λέμε για το Manchester, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν, παιδί γεννημαθρέμα από το Manchester, και Shoot You Dead.

Αυτός λοιπόν είναι ο Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε στις μελωδίες και στα τραγούδια από την Αργεντινή. Ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε είχαν γίνει σε παραγωγές των Hilton και Garza, των Thievery Corporation. Thievery που θα έρθουν στην Ελλάδα για άλλη μια φορά. Μπαίνουμε σε ένα ήχο Latin, σε έναν ήχο που ούτως ή άλλως την άλλη εβδομάδα θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε και την jazz και την Latin. Αφενός μεν την jazz, γιατί έρχεται το Athens Jazz Festival, το αγαπημένο μας φεστιβάλ που δίνουμε ραντεβού όλοι εμείς και όλοι εσείς στην Τεχνόπολη. Φέτος λοιπόν 25 χρόνια Athens Jazz Festival, το παλιό Τεχνόπολη Jazz Festival, το Athens Jazz Festival όπως θέλετε το λέτε, το οποίο θα λάβει χώρα από την άλλη Δευτέρα. Εκεί θα βρεθούμε και εμείς παραδοσιακά στις 8 η ώρα το βράδυ, μεταδίδοντας τον Παλμό και πολύ περισσότερο την πρώτη μέρα που είναι το ελληνικό setup με τον Σταύρο Λάτσια Quartet, το My Ennio Morricone που θα παρουσιάσει και τους Greek Cooking Band στις 10.30 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε, θα έρθουν και από το μικρόφωνο, θα τα πούνε, θα τα πούμε, θα μεταδώσουμε φυσικά το κλίμα της ώρας και της ημέρας, και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί πάντα μαζευόμαστε όλοι και αγαπάμε ιδιαίτερα και την Τεχνόπολη και αυτό το φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και συμπέφτουν 25 χρόνια με το δικό μας τον κόσμο. Θα βρεθούμε στην Τεχνόπολη φέτος όμως και την Παρασκευή, και την Παρασκευή σε μια δυνατή μέρα από τα ξένα σχήματα. Φέτος λοιπόν θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου παράλληλα, να το πούμε και αυτό, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ φέτος, ούτως ή άλλως για τα 25 χρόνια του Jazz Festival, με φωτογραφική έκθεση, με έκθεση κόμικ, με πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να πάρετε ούτως ή άλλως και τα παιδιά σας μαζί, και βέβαια να συναντηθείτε όλοι και να δείτε ωραία πράγματα, να δείτε ωραία σχήματα δωρεάν. Μπορώ να πω, κοιτώντας λίγο το setup και το πρόγραμμα και του φετινού φεστιβάλ, πολλά ονόματα από αυτά που βλέπουμε δωρεάν στην Τεχνόπολη, να έχετε υπόψη σας ότι στο εξωτερικό πληρώνονται. Δηλαδή δεν είναι όλα for free όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και είναι πολύ ωραίο αυτό και είναι και καλή ευκαιρία να έρθει κάποιος, να πάρει τα παιδιά του, να πάρει τους φίλους του, την οικογένειά του, να ακούσει ωραίες μουσικές, να μπει μες στον Παλμό και να νιώσει λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Όλα αυτά Δευτέρα ως Παρασκευή θα βρίσκεται το κόσμος κοντά στο Mid Market, εκεί στην επαιτειακή διοργάνωση του φεστιβάλ για τα 25 χρόνια. Κόσμος Jazz Party το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καραζάτε Roof Stage. Ένα μοναδικό μίξ και με Latin και με Jazz και φυσικά με πολύ όμορφες μουσικές και με ένα πάρτι αντάξιο φυσικά της, του ονόματος της Ροζάνα Μαϊλάν, όπου θα βρεθεί επάνω στη σκηνή με 11 μουσικούς, θα φέρει τον Παλμό της Κούβας, όλο αυτό το ρυθμό και τα πάντα που μπορούν να σκάνουν να χορέψεις, να τραγουδήσεις, να διασκεδάσεις, να μαζευτείς και με θέα την Τεχνόπολη. Έτσι πάνω στην ταράτσα ακριβώς στον Καζάρτε, Καζάρτε Roof Stage, και παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική. Ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για να ανοίξει το συναυλιακό καλοκαίρι και επίσημα, που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει. Για κάποιους έχει ανοίξει η hard rock πλευρά, έχει ανοίξει. Περιμένουν και το Σάββατο τους Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήρθαν εκεί Metallica, έχουν βγει τα πρώτα heavy groups. Αλλά είδαμε και Patti Smith, ήρθε και στο Floyd η Tinariwen. Πολλά, πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, εμείς με τους Caruan και το Reflections of a Poem. Πάμε μέχρι τις 9. Με αυτό το μουσικό που μας έρχεται από την Αυστρία, κουρδικής καταγωγής, βάζοντας το Fusion και το Oriental μες στη μουσική, θα μας πάει μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
0: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
5: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
4: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπαΐα, αυτή είναι η Τζίλιαν Κανιζάρες από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 με τζαζ μουσικές και με τζαζ ρυθμούς που θα ακολουθήσουν και προς το τέλος της εβδομάδας. Και φυσικά με αποκορύφωμα την άλλη εβδομάδα, είπαμε, Jazz Festival, θα βρεθεί ο κόσμος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για άλλη μια χρονιά και δύο μέρες φέτος, και την Δευτέρα και την Παρασκευή στη Τεχνόπολη στο Γκάζι, μαζί με όλους εσάς, να μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό μία μέρα, την Παρασκευή τουλάχιστον 29 του μήνα, μία μέρα πριν κάνουμε το μεγάλο πάρτι ακριβώς απέναντι στη Βουτάδων, στον Καζάρτε, στην Ταράτσα, στο Roof Stage, και βέβαια τη Δευτέρα για να παρουσιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές, για να ανοίξει όμορφα το 25ο Jazz Festival και να γιορτάσουμε και τα 25 χρόνια του Κόσμος. Μην νομίζετε να τα γιορτάσουμε μόνο φέτος, μόνο μάλλον την άλλη εβδομάδα. Θα γίνουν πολλά δρόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και πολλές εκδηλώσεις και πολλά πράγματα εκτός. Να είμαστε καλά, να τα ζήσουμε και να περάσουμε όλοι καλά και εσείς καλύτερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι, να το δώσουμε και λίγο παραπάνω μόνο το στην κιθάρα. Αυτά έλεγε ο Χωσέ Φελισιάνο, παίζοντας τι άλλο, τις μουσικές του φίλου του, του Μάικλ Τζάκσον. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο να ερμηνεύει Billie Jean. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια στον Καζάρτε, είχαμε μιλήσει, έχω μιλήσει 2-3 φορές με τον Χωσέ Φελισιάνο από τότε. Αλλά το ωραίο ήταν ότι παίζοντας μουσικές και συζητώντας φυσικά για τις μουσικές του, είχα πει πόσο πολύ ήξερε τον Μάικλ Τζάκσον, τον MJ. Μου λέει, εγώ όταν είχε γεννηθεί ο Μάικλ Τζάκσον, τον ήξερα και μάλιστα είχαμε ψιλοδουλέψει όταν ήταν ακόμα στους Jackson 5. Η διαφορά είναι ότι όταν έπαιξε τον Billie Jean και έβγαλε το Thriller, προφανώς και λόγω της σχέσης του τότε και με την παραγωγή και στο στούντιο, ήταν ούτως ή άλλως και στο We Are The World και σε πολλά πράγματα, ο Χωσέ Φελισιάνο εξάλλου ήταν και είναι ακόμα ένα τεράστιο όνομα και κεφάλαιο στη Spanish Latin μουσική. Και πει το εξής, ότι ήταν η μεγάλη πρωτοπορία που έκανε ο Χωσέ Φελισιάνο ήταν ότι έβαλε την πλαστική τις πλαστικές χορδές, την κλασική κιθάρα στην rock και στην pop μουσική. Και αυτό δεν το έκανε μόνο με τον Billie Jean, αυτό το έκανε και σε πολλά κομμάτια. Και ακούμε σήμερα όλη την ημέρα για το Μάτζαρεκ, που πέθανε ο Μάτζαρεκ. Όταν το ρώτησα πως του φάνηκε τότε το Light My Fire, μου λέει, εγώ δεν είχα προλάβει ούτως ή άλλως τον Μόρισον, αλλά μία φορά που είδα τον Κρούγκερ και τον Μάτζαρεκ και ψιλομιλήσαμε το 75-76, άφησε να εννοηθεί από τον Μάτζαρεκ ότι καλά έκανες και πήρες το τραγούδι εκείνη την εποχή, το διασκεύασες και έπαιξες, γιατί ούτως ή άλλως ο Μόρισον βρισκόταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλανήτη και σε ένα εντελώς διαφορετικό κόνσεπτ. Καλά έκανες και πήρες το κομμάτι και το ηχογράφησες εκείνη την εποχή. Και φυσικά με την αλλογή της δισκογραφικής εταιρείας, γιατί κανένας δεν έπαιρνε τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι οι Doors ήταν ξεγραμμένοι από παντού στην Αμερική, δεν τους πήραν ούτε στο Woodstock, και με όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί, θεωρητικά είχε κλείσει το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είχαν πάει και άλλοι καλλιτέχνες τότε, αλλά η κίνηση του να πάρει ένα κομμάτι το οποίο ήταν αμυγός ροκ και signature song τελικά, όπως έδειξαν τα πράγματα και η ιστορία της μουσικής, το να κάνεις το Light My Fire και να του βάλεις classic guitar με πλαστική χορδή, τότε ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό και καινοτόμο. Και το λέω αυτό για τον Michael Jackson, γιατί ο Michael Jackson, κοιτώντας και ειρήστο εμπαρόδο με την ταινία που έχει ανέβει αυτές τις μέρες και παίζεται στη μεγάλη οθόνη, έχει μπει και στην κορυφή στο Billboard, στο Billboard 200, κυρίως στους καλλιτέχνες, στο Artistic Show. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν ξαναμπαίνει στο Billboard Global 200 λόγω της κυκλοφορίας και της ταινίας του. Φανταστείτε ότι ο Michael Jackson έχει φύγει από τη ζωή από το 2009. Pull Stop the Rain, πριν από μερικά χρόνια ο John Fogerty έβαλε μέσα στο στούντιο τους φίλους του και τον Bob Singer.

Cool Stop the Rain από το 1970, από την εποχή των Creedence Clearwater Revival και το Cosmos Factory, βάζοντας τη folk, τη rock και το roots rock μέσα στο χάρτη, και φυσικά τον John Fogerty μετά από τόσα χρόνια να μην ξεχνάει αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία και όλα τα τραγούδια που έγιναν διάσημοι Creedence σε όλο τον πλανήτη, και με το Looking Out My Back Door και με το Long As I Can See the Light και πολλά πολλά άλλα, εδώ παρέα με τους φίλους του από το 2012. Και εμείς πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στη Νέα Υόρκη, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Νέα Υόρκη, μας κάνει τα ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι στην Αμερική. Woman of the Ghetto από το ιστορικό Spice of Life της Marlena Show.

Αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίον Μπρίτζες που αναδιώνει μια ολόκληρη σκηνή, την μουσική σκηνή στο Όστιν, στο Τέξας, αλλά και τη Soul, και μάλιστα πάρα πολλά χρόνια είχε να γίνει η αναβίωση αυτής της σκηνής και από τον Λίον Μπρίτζες, αλλά και από τους Black Pumas, τους Bastards of Soul και πολλές πολλές άλλες μπάντες. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε το τελευταίο άλμπουμ, το Bamboos, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6. 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: Κόσμος Classic.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τους Thievery Corporation και επιστρέψαμε με τους Thievery Corporation που θα τους δούμε και στην Αθήνα φέτος παρέα με τους Wailers, αυτή την μπάντα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι συναντά τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley στις 11 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Thievery Corporations λοιπόν στο 10ο Release Athens Festival που λαμβάνει χώρα για άλλη μια φορά, όπως τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε όλοι, στην Πλατεία Νερού. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Don't think twice, it's alright.

Just like Jesse James. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε. Σήμερα έψαχνα λίγο τα κομμάτια. Έπεσα πάνω στο Just like Jesse James. Και λέω εντάξει, αυτό είναι και λόγω της ΕΡ και λόγω της ημέρας. Βρήκα δυστυχώς την alternative version, όπου η alternative version ήταν το ένα κομμάτι, το ένα κανάλι που είχε μόνο τα μισαφορητικά. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε κανονικά την ΣΕΡ να τραγουδάει Just Like Jesse James. ΣΕΡ που σήμερα κλείνει τα 80, παρακαλώ.

Just like Jesse James. Λοιπόν, αυτή είναι η Σερ, την ακούσαμε ολόκληρη. Θα σας πω, φίλες και φίλοι, λοιπόν, τι έγινε, για ποιο λόγο το ακούσαμε έτσι στην αρχή το τραγούδι. Καταρχήν, το Just like Jesse James είναι ένα τραγούδι που ηχογράφησε η Σερ στα τέλη της δεκαετίας του 80, το 1989, από το Heart of Stone. Ήταν ένα από τα άλμπουμ, από τα άπειρα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί και έχει βάλει φαρδιά πλατεία για την υπογραφή του ο Desmond Child. Desmond Child, ετοιμάζουμε ένα φοβερό podcast, φίλες και φίλοι, τις επόμενες μέρες θα μάθετε περισσότερα για την ζωή του Desmond Child, για το βιβλίο που έχει γράψει, για την αυτοβιογραφία του που έχει κυκλοφορήσει και για όλα αυτά που έχει κάνει αυτός ο πολύ σπουδαίος, μεγάλος μουσικός, παραγωγός, arranger, στιχουργός, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχει πουλήσει κοντά 1 δισεκατομμύριο δίσκους μέχρι σήμερα. Και βέβαια το Just Like Jesse James ήταν η παραγωγή του Desmond Child και της Diane Warren. Είχε κάνει και φωνητικά, το είχε πει κάποια στιγμή και στη συνέντευξη, αλλά όλα τα άλλα τα αφήνουμε λίγο για έκπληξη, δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Όλα αυτά όμως για τη Σερ, που σίγουρα η Σερ θα γιορτάσει και γιορτάζει τα 80 της χρόνια, είναι ενεργή ακόμα, μπορεί κανονικά να, όχι να τραγουδήσει όπως τότε βέβαια, αλλά το σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, και πριν από 1,5 χρόνο ανέβη και ένα Broadway show με θέμα τη ζωή της, όπου βέβαια και η ίδια το παρουσίασε και τραγούδησε σε 2 κομμάτια στο Broadway στην Νέα Υόρκη. Όλα αυτά για την Σερ που γιορτάζει, για τη Σερ που την τιμάμε και βέβαια τη θυμόμαστε πάντα, αφενός μεν για το γάμο της με τον Greg Goldwell, που μόνο γάμος δεν ήταν, για τη συνεργασία της και φυσικά για τον Sonny Bono που έκανε το μεγάλο μπαμ στην δεκαετία του 60. Εμείς πάμε να ακούσουμε την Αλκιόνη και Favorite Things αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο ή αλλιώς Μαρία Σλατάνη και το Small Philosophy στο νέο της άλμπουμ που ακούτε εδώ αποκλειστικά από τον κόσμο.

Αποκλειστικά λοιπόν από τον κόσμο η Αλκιόνη και το Favorite Things από το άλμπουμ της που κυκλοφορεί στο τέλος της εβδομάδας και κάπως έτσι πήγαν σήμερα εδώ τα πράγματα, φίλες και φίλοι, στο δικό μας κόσμο, στο δικό σας κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, ο Πάπης Δούκαρος ήταν πάντα στον ήχο και θα παραμείνει μέχρι τις 12 παρέα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη που ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. I want you. Ρεμιξαρισμένος Marvin Gaye. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα τον Ιούλιο. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold-out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, θα θυμηθούμε σήμερα τον Τζο Κόκερ με αυτή την καταπληκτική φωνή. Βρετανός τραγουδιστής με μια πολύ δυναμική παρουσία στις συναυλίες του, με μια πολύ έτσι προσωπικό στυλ κίνησης. Summer in the City, Joe Cocker. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες του Joe Cocker σήμερα. Αλλά να πάμε και στο σήμερα. Rolling Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Foreign Tongues. Αυτό είναι το In the Stars. Βγήκε ένα βίντεο κλιπ το οποίο χρησιμοποιεί deepfake technology. Πολλούς drummers, πολλές κιθάρες. In the Stars, Rolling Stones.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 80 η Share, το έλεγε πριν και ο Πέτρος. Με καταγωγή από την Αρμενία, πατέρας της Σέριλ Σαρκιζιάν, μια θεά της pop. Που ξεκίνησε η δόξα της το 65 μαζί με τον ντουέτο Sony and Cher και το τρομερό τους τραγουδάκι I Got You Baby. Εγώ θα πάω στο 1963. Ένα τραγούδι που γράφτηκε τότε από τον Ruby Clark.

Λοιπόν, 80 χρόνια η Σερ, πολύ βραβευμένη, Emmy, Grammy, χρυσές σφαίρες, Όσκαρ. Τη αρέσει να το σαρκάζεται, Uber Star. Και έχουν μείνει και στην ιστορία πολλές ατάκες που

σίγουρα υπήρξε μια γυναίκα η οποία παρουσίασε, προσδιόριζε μάλλον την pop μουσική, τη μόδα, την τηλεοπτική περσόνα και κινηματογραφική περσόνα. Παραμένει πάντα επικαιρή, μια καριέρα 6 δεκαετίες.

χίλιες φορές πιο δύσκολο να επιστρέψεις παρά να γίνεις διάσημος. Γιατί το να κάνεις comeback είναι σχεδόν αδύνατο. Η Σέρκια να κάνει comeback και κάνει comeback πάντα.

Αυτή είναι η Jessie Ware και θα κάνουμε άλλη μια βουτιά στο παρελθόν. Να πάμε αυτή τη φορά στα γενέθλια ενός Ιταλού, του Αλμπάνο, Αλμπάνο Αντώνιο Καρίσι. Μαζί με Ρωμίνα Πάουερ, που τραγούδησε αυτήν την τεράστια επιτυχία, Felicita.

υπενθυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή, θα είμαστε στο φεστιβάλ, στο Athens Jazz Festival, που γιορτάζει φέτος τα 25 του χρόνια. Μαζί και εμείς με το φεστιβάλ θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμά μας από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τα δύο βράδια. Εγώ και ο Πέτρος κυρίως, αλλά και άλλοι θα είναι εκεί, η παραγωγή του κόσμου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ γιορτάζει 25 χρόνια και το γιορτάζει δεόντως. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1964 για την Ινα Σιμόουν, εδώ από τον Τζο Κόκερ.

Λοιπόν, Athens Jazz Festival γιορτάζει 25 χρόνια. Υπάρχουν και παράλληλες δράσεις. Υπάρχει μια καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας. 25 χρόνια Athens Jazz, εικόνες μιας διαδρομής. Μια έκθεση σε επιμέλεια του Θόδωρου Μάρκου και του Βαγγέλη Πατσιαλού. Μια αναδρομή στην ιστορία του φεστιβάλ. Μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές μέσα από το φακό 10 φωτογραφών. Μια έκθεση κόμικ μουσικό μας σε συνεργασία με, με το Comic Don Con Athens. Ένα ομώνυμο διαδραστικό κόμικ της Μαρίας Όλιας Ντακογιάννη που δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην εικόνα, την αφήγηση και τη μουσική.

ένα εντυπωσιακό διαδραστικό installation με ολογράμματα συνεργασία με το Athens Digital Art Festival. Live sketching με doodles από την ομάδα Do, Do and Do. Και βεβαίως η σταθερή συνοδοιπόρη βεβαίως του Athens Jazz, εμείς και το Meat Market.

Λοιπόν, να επαναλάβω ότι τη Δευτέρα το βράδυ 25 Μαΐου Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτα του ελληνική συμμετοχή θα παρουσιάσουν My Ennio Morricone. Και στις 10.30 στη σκηνή της Τεχνόπολης ανέβει μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το Athens Jazz Festival, The Greek Cooking Band.

Εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί και τη Δευτέρα και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο ακριβώς δίπλα στον Καζάρτε, στο Καζάρτε Roof Stage. Σας καλούμε στο πάρτι μας. Με χρώμα Λάτιν αυτή τη φορά, Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα, από την Κούβα, είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, ο Busta Rhymes κλείνει τα 54. Trevor George Smith Jr., Αμερικανός ράπερ. Και αν έχει υποψηφιότητες στα Grammy αυτός, άπειρες. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Συνεργασίες με το ποτάμι ατελείωτες. Εδώ με τις Pussycat Dolls στον

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

τον οποίο βεβαίως θυμόμαστε όλοι για τις καταπληκτικές του ερμηνείες. Ρομπίνα Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, Μόμπι για τη συνέχεια. Μαζί του Lady Blackbird, Dark Days, έρχεται ο Μόμπι. Πρώτη Ιουλίου, Release Festival.

Λίγο πριν η Άσα Πούτλη από την Ινδία τραγουδούσε Lies, Lies, ψέματα σε ένα remix Crack and Smack. Και εδώ η μεγάλη επιτυχία της Φονς Γκάλ που έγραψε ο Μισελ Μπερζέ το 1987.

Σήμερα γιορτάζει ένα φαινόμενο δεκαετιών. Έγινε 80. Με καταγωγή από την Αρμενία, η Diva Cher κλείνει τα

Adrian Gurvich, άλμπουμ L'Assassino, 1980. Τραγουδά για ένα νέο κόσμο και μια νέα ζωή.

Ήταν το 17ο στούντιο άλμπουμ του Van Morrison, Poetic Champions Compose, το 1987. Τώρα και να έγινε κλάσικ για γάμους και έγινε κλάσικ για ταινίες, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Someone Like You. Millie Jackson, If Leaving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Για να μείνουμε σε ερωτικές μπαλάντες και να έρθει και ο Τζο Κόκερ να τραγουδήσει You're So Beautiful.

Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως έχει ταυτιστεί με τον Τζο Κόκερ, αυτό που μόλις ακούσαμε. Το 1974 το ηχογράφησε. Ανέβηκε νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήταν από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του. Και από εκεί στον Billy Withers. Γκουράβε Ουάσιγκτον, Billy Withers, Just the Two of Us.

Just a little bit of love, Curtis Mayfield ήταν αυτός. Επαναλαμβάνω, το πάρτι μας 30 Μαΐου. Γκαζάρτε rooftop. Θα είμαστε όλοι εκεί. Το πάρτι θα είναι Latin, θα είναι μαζί μας μια κουβαρή τραγουδίστρια με την 11 μελή ορχήστρα της. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είστε όλοι καλεσμένοι.

Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ένας πολύ πολύ πολύ γλυκός πρίγκιπας ευτραφής, ο Ισραήλ Καμαΐκο Όλε. Που μας χάρισε αυτό το καταπληκτικό medley Somewhere Over the Rainbow και What a Wonderful World με το γιουκαλέλι του. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ένα τρίο είναι αυτό, με το όνομα και το κουμπέ, που έρχεται από την Μποκοτά μεριά και ουσιαστικά μας γλεντάει Αφροκαρίμπιαν ήχοι και ρυθμοί και ένα modern hip hop που σε ανεβάζει επικίνδυνα. Οι και το κουμπέ το γύρισαν στη Λάτιν μουσική ακριβώς για να παρτάρουν, και αυτό είναι το στίχημα που βάζουν και με τον Uproot Andy, ο οποίος έρχεται από τη Νέα Υόρκη για να βάλει το κάτι της του σε αυτό το βάμο αντάλε ντούρο, το οποίο και σκάει μύτη εννοείται στον Νίκο. Αντοχής. Αντέχουμε με μουσικές, αντέχουμε με νοητές για δρομές, αντέχουμε με παρέες. Αυτό είναι το στίχημα, εκεί αποτυπώνεται το στίγμα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα και φύγαμε. Για πού? Για πού, για πού, για πού? Θα πάμε στους Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε, οι οποίοι έρχονται από το Περού και έχουν να μας πούν πολλές ιστορίες για τις μουσικές τους. Εδώ οι Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε κλείνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο από αυτή την τριλογία που έφτιαξαν στο παρελθόν. Έχουν διαλέξει τρακς και αγαπημένες μουσικές ανά τα χρόνια και ηχογραφούν στη Λίμα. Ούμος είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το Μπαραμπάς.

Home, αλλά θα επιστρέψουμε όμορφα και ωραία με τον Blend Miskin, αλλά και την παρέα του που φτιάχνουν μουσικές στη γειτονιά μας. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Αυτή τη φορά ο Blend Miskin υπογράφει μαζί με τους φίλους του, ο Δημητρακόπουλος στο κανονάκι.

επιστρέψουμε στα βόρεια να συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, τον Χένρικ Σβάρτς δηλαδή, ο οποίος μπλεντάρει στο Βερολίνο μουσικές που έρχονται από την Αφρική.

www.cosmosradio.gr και από παντού είπαμε, δεν είπαμε, ούτε AirTeco έχουμε πει που μας βρίσκεται on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Wake up, they are the people of the myths. Ναι, η Yoruba Soul και το καινούριο τους υπογράφουν η Ρα

0: φούς.
1: Ο Γκέι του Γκλέι Αμπολέ είναι από μόνος του μια μοναδική ιστορία. Γράφει τις μουσικές του και αντλεί από τις ρίζες του. Το άλμπουμ αυτό το ηχογραφεί πάντα με την Σεκόντι Μπαντ. Και ο Γκέι του Γκλέι Αμπολέ είναι ακριβώς εκεί, στη Γερμανία.

Λίγο πιο πέρα στο Λονδίνο, ο Άντριαν Γιάνγκ φιλοξένησε τον Έμπο Τέιλορ, Αλίσα Χίντ Μοχάμετ, και εδώ η ιδέα είναι να ηχογραφηθούν μεγάλα τοτέμ της μουσικής στο σήμερα. Feeling είναι το άλμπουμ Jazz is Dead.

κρατήσουμε την Ξαστεριά και τον Αντριάν Κεσάδα και να φύγουμε με την Νίλ Φράνσις και αυτά τα Starry Nights που έφτιαξαν πριν από χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: That's life. Τα έλεγε ο Φρανκ Σινάτρα, αλλά ποιος τον άκουγε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ωρίτσα μας, στην αλλαγή πλευράς μας. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τραγούδια. That's the way I like it.
1: That's life.

κύριος που καταφθάνει έρχεται με το όνομα Robert Finlay και έχει πολλές ιστορίες στη βαλίτσα του. Αυτός τις έχει και εμείς τις χρειαζόμαστε. Έτσι πάνε αυτά. You got it and I need it. Robert Finlay. Από τα Blues by YouTube.

0: What is a problem? What is a problem? What is a problem? When you love them women and they don't love you.
1: I am the master of sex.
2: Φτάνουμε πάντα στους τελευταίους ποιητές, σε αυτούς που επενδύουν σε μια ιδέα. Στον Prince Fatty, που εδώ μαζί με τους Last Poets έφτιαξαν αυτό το μεγαλύτερο.

να ξεχάσεις τον πόνο σου, την αρρώστια σου και να χορέψεις. Αυτό ήταν το στοίχημα που έβαζε χρόνια πίσω ο Bob Marley με τους Wailers. Εννοείται τα κέρδισαν όλα, δεν ξέρω τι έμειναν στα παιδιά. The belly full but we hungry. Εδώ ο Skip Marley μαζί με τη

Ναι, θα φύγω. Θα φύγω και θα πάω σε ένα άλλο γόνο του Φέλα, αυτόν που έρχεται εδώ με την παρέα του Γκαουντί αλλά και του Don't Let. Day είναι το κομμάτι όπου εμφανίζεται ο Σεούν Κούτι μαζί με τους Eagles.

Ράπο. Παράπο θα πει Αφλασάκη και Τέλε Σοσίνη. Είναι το δίδυμο που έφτιαξαν στο Λονδίνο για να τραγουδήσουν τις μουσικές τους. My beautiful city, λένε.

best solid funk, έγραφε το ημερολόγιο Love and Hate. Και το κομμάτι, α, διαχρονικό, Let My People Go.

τώρα που ο Carl Hector έφτιαξε καινούριο άλμπουμ με τη συμμετοχή του Whitefield, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μεγάλο σπουδαίο άλμπουμ που δημιουργήθηκε μέσα σε 15 ολόκληρα χρόνια, το Earthology, Whitefield Brothers και Safari Strat.

τρίο Μαριτζάτα έρχεται βεβαίως από την Αφρική. Το όνομα αυτών Μαριτζάτα περπατούν μόνοι, όχι έρημοι, μόνοι. I walk alone.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Εδώ είμαστε να βολτάρουμε κάθε νύχτα με τις μουσικές μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Αλέξανδρος Καζελάκης φρόντισε τον Νίκο, Δήμητρα Χρονάκη διάλεξε βόλτες. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς.